0: This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rupees.
1: Ακούτε τη φωνή των
2: Γιάννης Καλατζής, ο επιπόλαιος.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Ονειροδεμένο μια μεγάλη επιτυχία από τον Πάνο Γαβαλά.

Safety Harbor Resort & Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο & Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξεχαστός. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 195 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort & Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort & Spa στο Safety Harbor.

The Greek Taverna, μπουζούκια και ηλική βραδιά. Σάββατο βράδυ 6 Ιουνίου σας παρουσιάζουν τον τραγουδιστή Χρήστο Πέρας, κυπριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και Ανθία Γέλου από τη Νέα Υόρκη. Στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Σίμος Νικολόπουλος και όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπαθατούρα. Είσοδος σε ελευθέρα για όλους. Λαϊκή βραδιά στους Greek Taverna Tapos Mess. Πουλ ποτό και γευστικά με ζευγάκια. Ελληνική κουζίνα και με πολλά μαγειρευτά specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα, μόνο $25 το πιάτο. Ποντοσούβλη και πολλά specials. Σας περιμένουμε ελληνική βραδιά το Σάββατο 6 Ιουνίου. Στο Greek Taverna 128 North Pinellas Avenue Tapos Mess. Ανοιχτέο καλημερινά από τις 12 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά τους Greek Taverna. Τηλεφωνήστε 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Κλείσε το τραπέζι σου. Προβλέπετε και πάλι μια επιτυχημένη βραδιά και

θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Creekwater Largo Road, Unit 1, μισό Creekwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Creekwater Largo Road, μισό Creekwater.

Η φωνή των Ελλήνων. Πάντα στο πλευρό σας.

Στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Γιώργος Μιτσάκης. Στις Λαρίσεις στο ποτάμι.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγιο Βαγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτου.

ο μαθητής από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων. Ένα παλιό τραγούδι του Ζαμπέτα, όπου ερμηνεύει ο Βασιλιάδης.

0: Condos Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Condos Dental Care στο Tapos Prince και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Condos Dental Care. Advance in the art of dentistry. Condos Dental Care. Member of the American Dental Association.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, επιραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική IC Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Στην εκπομπή από επιτυχία σε επιτυχία, μόνο οι ερωτευμένοι. Στράτος Διονύση.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
1: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.

0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapas Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapas Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapas Springs. Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.
1: Δίκος και Βοηδομάκης. Ακόμα ένας προορισμός της Άγριας Ελλάδας.
2: Γιατί θέλω από τον Βασίλη Παϊτέλη.

0: Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pedernas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavernas and Grill. 619 North Pineras Avenue, Tapas.
1: Listening to WPSO 1500 AM radio from Newport Richie, and our phone number here is 727-725-5555. Call us for news or advertisements.
2: Injured in a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief from pain is possible. Call the professionals today at the Chiropractic Center, 934-0844.
1: Tune in to WXYB 1520 AM radio, our international radio station, WXYB 1520 AM.

0: κανονική στα σύνορα των Ευζώνων από τις 6 ώρες.
1: Δημήτρης Μπάσης.

αγάπης αίματα από τον Δημήτρη Βάση. Ακούτε φωνή των ήλων από την Ελλάδα. Ένα όμορφο τραγούδι από το Μίκη Θεοδωράκη, όπου ερμηνεύει η Κάτια Μαρίνα. Μαρίνα.

0: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα, σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική. Μην εισμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Kondos Food σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική. Θα περάσει τώρα λίγη ώρα με τα καλύτερα μας ζεμπέκικα.

0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taps Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taps Springs. Και πάρε τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taps Springs.
1: Ακούτε φωνή των Ελλήνων από τη Φλόριδα. Δρόμοι παλιοί.

0: Αγαπητοί φίλοι, μην ξεχνάτε, εκπέμπουμε και στη συχνότητα των 101,9 FM στέρεο.
1: Είμαι η Νάγια και με ακούτε στο Χαμός Ελιάς.

0: Yes, I'm Dr. Mariana Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχομαι πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Πρωινό Breakfast Club.
2: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
1: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενιού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
3: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
1: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulson Ham, όπου θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.

Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, ίσο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, ίσο Clearwater. Ακούτε φωνή των Ελλήνων, συνεχίζουμε την εκπομπή μας. Δημήτρης Βάσης, Μέρα Μαγιού.

0: Ακούτε φωνή των Ελλήνων. Συνεχίζουμε.
1: Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πρόβλης. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, πίσω Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, πίσω Clearwater.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pidenas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα and Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavernos and Grio. 619 North Pineras Avenue. The Greek Taverna, μπουζούκια και ελληνική βραδιά. Σάββατο βράδυ 6 Ιουνίου σας παρουσιάζουν τον τραγουδιστή Χρήστο Πέρας, την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και Ανθία Γέλου από τη Νέα Υόρκη. Στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Σίμος Νικολόπουλος και όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπαχατσούρα. Είσοδος σε ελευθέρα για όλους. Λαϊκή βραδιά στους Greek Taverna Tapo Springs. Φουλ ποτό και γευστικά με ζευγάρια. Ελληνική κουζίνα και με πολλά μαγειρευτά specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα, μόνο $25 το πιάτο. Ποντοσούβλη και πολλά specials. Σας περιμένουμε ελληνική βραδιά το Σάββατο 6 Ιουνίου. Στο Greek Taverna 128 North Pineras Avenue, Tapo Springs. Ανοιχτέω καθημερινά από τις 12 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά τους Greek Taverna. Τηλεφωνήστε 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Λύσε το τραπέζι σου. Προβλέπετε και πάλι μια επιτυχημένη βραδιά

0: σας. Το Πανελλήνιο Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας, το Ρεμπέτικο, δεν είναι απλά διασκέδαση, είναι ιστορία, παρηγοριά και αλήθεια. Είναι το παράπονο και η χαρά που έγιναν νότες στα χέρια των παλιών μας τώρα. Σας προσκαλούμε σε ένα μουσικό ταξίδι πίσω στο χρόνο, εκεί που κάθε παινιά μετράει και κάθε στίχος αγγίζει καρδιά. Θα διασκεδάσουμε με την Ορχήστρα Ελλάδα 14 Ιουνίου, Κυριακή, 6 το απόγευμα, στην αυλή του Προμηθέα. Στα πλήκτρα Δίνος Θεόφιλος, Μπουζούκι, Σίμος Νικολόπουλος, Λεωνίδας Ζαφύρης. Τραγούδι Λεωνίδας Ζαφύρης, Ηλίας Πούλος και η γλυκιά μας τραγουδίστρια Κατερίνα Παπαδοπούλου. Μεζέδες, μεζέδες, μεζέδες. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στον αριθμό 727-692-6565.
1: Νότης Φακιανάκης, τα κλεμμένα.

Ακούτε, αγαπητοί φίλοι, διάφορα νέα τραγουδάκια από τον δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό που διαφέρει και ενδιαφέρει. Και ο Τριαντάφυλλος μας έμεινε το τραγούδι και μας λέει «Μην αργείς, Τριαντάφυλλος».

0: Condos Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Condos Dental Care στο Tapos Springs και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Condos Dental Care. Advance in the art of dentistry. Condos Dental Care. Member of the American Dental Association. Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. Στο

0: τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Πάμε να είναι μια ομάδα τώρα. Και ένα, δύο, τρία,
0: Yes, Restaurant. Με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σεβαστανέα και την Μπούλα Μάρκο. Σερβίροντας τη γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, στο μένου έχει παστίτσιο μαγειρευτά από κινηστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Μόνο στο Yes, Restaurant. Αυθεντική Greek and Mediterranean κουζίνα. Τώρα κάθε Κυριακή ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα. Με πλούσιο μπουφέ. 861 Crossman Road στο Tapo Springs. Απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές με τον Γιώργο Πετρίτη. Και special βραδιά την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Με μπουζούκια διασκέδαση και χορό. Με την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα Παπαστεφανινάκη. Επίσης και ο τραγουδιστής Νίκος Ευθυμιάδης. Στο μπουζούκι από τον Λεωνίδα Ζαφίρη και στο όργανο από τον Δήμο. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Yes, Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Σας περιμένουμε.
2: Να χορεύεις, να στροφάρεις και εμένα να φορτάρεις.
3: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Danube, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, στο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater.

0: Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Κατερίνα Σταβέρνας in Greer. 619 North Pinellas Avenue.
1: Από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων συνεχίζουμε την διαλεκτή μουσική και τραγούδια. Νιώτης Φακιανάκης.

σας. Το Πανελλήνιο Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας, το Ρεμπέτικο, δεν είναι απλά διασκέδαση, είναι ιστορία, παρηγοριά και αλήθεια. Είναι το παράπονο και η χαρά που έγιναν νότες στα χέρια των παλιών μας τώρα. Σας προσκαλούμε σε ένα μουσικό ταξίδι πίσω στο χρόνο, εκεί που κάθε παινιά μετράει και κάθε στίχος αγγίζει καρδιά. Θα διασκεδάσουμε με την Ορχήστρα Ελλάδα 14 Ιουνίου, Κυριακή, 6 το απόγευμα, στην αυλή του Προμηθέα, στα πλήκτρα Δίνος Θεόφιλος, Μπουζούκι, Σίμος Νικολόπουλος, Λεωνίδας Ζαφύρης. Τραγούδι Λεωνίδας Ζαφύρης, Ηλίας Πούλος και η γλυκιά μας τραγουδίστρια Κατερίνα Παπαδοπούλου. Μεζέδες, μεζέδες, μεζέδες. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στον αριθμό 727 692 65.

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδελφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Και πάρει τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs.

The Greek Taverna, μπουζούκια και ελληνική βραδιά. Σάββατο βράδυ 6 Ιουνίου σας παρουσιάζουν τον τραγουδιστή Χρήστο Πέρας, την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και Ανθία Αγγέλου από τη Νέα Υόρκη. Στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Σίμος Νικολόπουλος και όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπαχατούρα. Είσοδος ελευθέρα για όλους. Λαϊκή βραδιά στους Greek Taverna Tapos Mess. Φουλ ποτό και γευστικά με ζεδάκια. Ελληνική κουζίνα και με πολλά μαγειρευτά specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα, μόνο $25 το πιάτο. Ποντοσούβλη και πολλά specials. Σας περιμένουμε ελληνική βραδιά το Σάββατο 6 Ιουνίου. Στο Greek Taverna 128 Northwest Avenue Tapos Mess. Ανοιχτέω καθημερινά από τις 12 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά τους Greek Taverna. Τηλεφωνήστε 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Λύσε το τραπέζι σου. Προβλέπετε και πάλι μια επιτυχημένη βραδιά

Και ο Αντώνης Ρέμος μας τραγουδά το τραγούδι «Μη ζητά συγγνώμη».

0: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστοραντ εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην εισμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστοραντ εντύπω σε όλη την Αμερική.

Συνεχίζουμε το πρόγραμμα μας με δημοτικά τραγούδια σε ζωντανή ηχογράφηση από το Lakeland Florida, καλλιδοσκόπιο της Ελλάδος.

μεγαλύτερος όπλο της Ελλάδος. This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwich.

0: Yes, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare, θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, is Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 195 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Κατερίνα Σταβέρνας and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos.

Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, Ισο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, Ισο Clearwater.

0: Κόντο Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του νομισμού. Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drops, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drops, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Πάμε να ανέβει η ομάδα τώρα. Και ένα, δύο, τρία.
0: Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σεβαστανέα και την Βούλα Μάρκο. Σερβίροντας τη γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, στο μένιου έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα, μόνο στο Γεύση Restaurant. Αυθεντική Greek and Mediterranean κουζίνα. Τώρα κάθε Κυριακή ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα. Με πλούσιο μπουφέ. 861 Closerman Road στο Tapo Springs. Απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές με τον Γιώργο Πετρίτη. Και special βραδιά την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Με μπουζούκια διασκέδαση και χορό. Με την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα Παπαστεφανάκη. Επίσης και ο τραγουδιστής Νίκος Ευθυμιάδης. Στο μπουζούκι από τον Λεωνίδα Ζαφύρη και στο όργανο από τον Τίνο. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

κάτι να αλλάξει. Αφού το θες τότε εντάξει, δεν επιμένω κι ας με πειράξει. Μείνε κοντά του,

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: είδαμε τον Κώστα το 2005 δουέτο στο θέατρο Βράχων, την πρώτη φορά που μάζεψα όλους τους φίλους μου να παίξουμε παρέα πριν από 20 χρόνια, μου είπε ο...
1: Ραδιό, ραδιό, ραδιό, αγάπη μου, σε ευχαριστώ για όλα, για αυτά που ζήσαμε παλιά.
2: Με χίλια ευχαριστώ. Η φωνή των Ελληνών πάντα στο πλευρό σας.

This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwaves. Η ώρα είναι 1 ακριβώς. Ακούτε τη φωνή των Ελληνών.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενιού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.

Yeltsy Restaurant με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σεβαστανέα και την Μπούλα Μάρτα. Σερβίροντας τη γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, στο μένου έχει παστίτσιο μαγειρευτά από κινηστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα, μόνο στο Yeltsy Restaurant. Αυθεντική Greek and Mediterranean cuisine. Τώρα κάθε Κυριακή ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα. Με πλούσιο μπουφέ. 861 Crossman Road στο Tapo Springs. Απέναντι από το Sun Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές με τον Γιώργο Πετρίτη. Και special βραδιά την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Με μπουζούκια διασκέδαση και χορό. Με την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα Παπαστεφανάκη. Επίσης και ο τραγουδιστής Νίκος Ευθυμιάδης. Στο μπουζούκι από τον Λεωνίδα Ζαφύρη και στο όργανο από τον Τίνο. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Yeltsy Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

0: πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω το δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, επιραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High C Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία κεντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High C Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

διακόνων και πάσε Χριστό ημών αδελφότητος. Πάντων ημών των συνελθών των εις την Θείαν και ιεράν σταγωγίαν το αυτήν και των διευλόγους αιτίας απολυθέντων των ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών και αφιερωτών του ιερού προσκυνήματος του

ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα

πέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεσόμενον εν δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας ουκέστε τέλος και εις το πνεύμα το Άγιον το Κύριον το ζωοποιόν το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

0: Αγιαστεί το όνομα εν τέχνη βασιλεία, εν ηθίκο το θέλει μα, ω εν ουρανό επί τη γη, πράγμα λοιπόν των επιούσεων, ω τη μήνυ σήμερα.
1: Κατερίνα Σταβέρνα και Γκρίλ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pidenas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακός. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα and Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Taverns and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs.

Η σημερινή εορτή, αγαπητοί μου αδελφοί, για την Ορθόδοξη Εκκλησία μας είναι η μέρα η γενέθλιος της Εκκλησίας, της φανερώσεως της Εκκλησίας του Χριστού μέσα στην ιστορία και τον κόσμο. Και πολλές φορές διερωτώμεθα ποια είναι η σημασία αυτής της παρουσίας της Εκκλησίας μέσα στον κόσμο και γιατί ήταν απαραίτητη να φανερωθεί η Εκκλησία αυτή μέσα σε μια περίοδο ιστορική που οι πάντες είχαν αμφισβητήσει το πρόσωπο και το έργο του Χριστού. Και έρχεται μέσω του ίδιου του Χριστού και των Αποστόλων να φανερωθεί η Εκκλησία και να δηλωθεί από τον Απόστολο Παύλο ότι είναι η συνέχεια του έργου του Χριστού πάνω στη γη ως σώμα Χριστού και να σαρκώσει αυτό το έργο του Χριστού μέσα στην ιστορία και τον κόσμο για τη σωτηρία των ανθρώπων. Γιατί τελικά το έργο της Εκκλησίας μέσα στην ιστορία που διερχόμεθα σε κάθε εποχή και σε κάθε καιρό είναι να οδηγήσει όλους τους ανθρώπους, ολόκληρη τη κτήση και τη δημιουργία, σε αυτό το οποίο απολέσθη εξαιτίας της λανθασμένης στάσεως και επιλογής των ανθρώπων, το να ολοκληρωθεί η σχέση του ανθρώπου με το Θεό και να εγκατασταθεί η Βασιλεία του Θεού για τη σωτηρία των ίδιων του ανθρωπίνου γένους. Και πολλές φορές διερωτώμεθα πώς αυτή η Εκκλησία διαχρονικά φανερώνεται μέσα στην ιστορία και τον χώρο και τον κόσμο. Γιατί η Εκκλησία δεν είναι το κτίριο, δεν είναι απλά ο οίκος, αλλά υποδεικνύει και έναν ιδιαίτερο τρόπο ζωής και ύπαρξης μέσα από τον οποίο ο κάθε άνθρωπος καταξιώνεται στο χώρο της αγιότητος και της Βασιλείας του Θεού και λαμβάνει τα εχέγγυα εκείνα προκειμένου να πορευθεί αυτόν τον δρόμο που με βεβαιότητα θα τον οδηγήσει στην αιώνια ζωή και Βασιλεία. Εντασσόμεθα σε αυτόν τον χώρο της Εκκλησίας μέσω του μυστηρίου του βαπτίσματος, του χρίσματος και της Θείας Ευχαριστίας και γινόμαστε λήπτες της χάριτος και των δωρεών του Αγίου Πνεύματος, ώστε αποδεχόμενοι αυτές τις δωρεές και αυτά τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος να μπορέσουν να καρποβονήσουν και να καρποφορήσουν μέσα στη ζωή μας και να πετύχουμε αυτήν την εχριστό ένταξή μας στον χώρο της Βασιλείας του Θεού. Γι' αυτό και ο μέγας θεολόγος και μυστικός θεολόγος ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας λέει ότι η Εκκλησία φανερώνεται, ενσαρκώνεται, γίνεται μέσα στα μυστήρια της Εκκλησίας. Εν της μυστηρίης σημαίνεται. Εκεί φανερώνεται και εκεί γίνεται πραγματικότητα η Εκκλησία. Μέσα στα μυστήρια όπου ο κάθε πιστός λαμβάνει τη χάρη, την ευλογία και τις δωρεές του Αγίου Πνεύματος. Έτσι λοιπόν, το Άγιο Πνεύμα που συγκροτεί όλο τον θεσμό της Εκκλησίας, όπως λέγει ο Ιμιωδός μας, δεν έχει να κάνει με παγανιστικές αντιλήψεις, με ιδεολογικά, με ιδεολογικά εμφιολογήματα. Δεν έχει να κάνει με φυσικά φαινόμενα. Δεν έχει να κάνει με έναν συναισθηματισμό ή με μια ψυχολογική διάσταση. Αλλά είναι η καρδιά και η ουσία του εκκλησιαστικού γεγονότος μέσα από το οποίο οι πιστοί γινόμενοι λήπτες αυτών των δωρεών και των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος προσλαμβάνουν τις προϋποθέσεις εκείνες που αν οι ίδιοι μέσα από τον πνευματικό τους αγώνα τις αυξήσουν και τις καλλιεργήσουν
θα μπορέσουν να γίνουν συμπάσεις της Αγίας αιώνια, διαχρονικά, αίδια, μέλη του σώματος του Χριστού με κεφαλή τον ίδιο τον Χριστό. Και ποια είναι αυτά τα χαρίσματα και οι δωρεές τις οποίες λαμβάνει ο άνθρωπος, ώστε μέσα από αυτές και μέσα από τη διαδικασία πρόσληψής τους και αύξησής τους θα μπορέσει να κατακτήσει τη Βασιλεία του Θεού? Είναι αυτά που το Άγιο Πνεύμα μας προσφέρει και μέσα από τα οποία επιβεβαιώνει την παρουσία Του, επιβεβαιώνει την ύπαρξή Του, δηλώνει την πραγματικότητά Του. Και αυτά μας τα περιγράφει με πάρα πολύ ωραίο τρόπο ο Απόστολος Παύλος. Είναι η αγάπη, είναι η χαρά, είναι η ειρήνη, είναι η μακροθυμία, η πραότητα και η εγκράτεια. Όλα αυτά, εάν τα αναλύσουμε, αγαπητοί μου αδελφοί, θα δούμε ότι έχουν ένα σημείο αναφοράς. Πηγάζουν από μας που είμαστε οι λήπτες του Αγίου Πνεύματος. Καλλιεργούνται από μας μέσα από την πορεία μας στην πνευματική ζωή, αλλά αναφέρονται στους συνανθρώπους μας. Δεν αγαπούμε τον εαυτό μας μόνο, αλλά αγαπούμε πρώτιστα τον συνάνθρωπό μας. Δεν παρέχουμε χαρά μόνο στον εαυτό μας, αλλά μέσα από τη ζωή μας πρέπει να γίνουμε οι αιτίες και οι αφορμές φανερώσεως της χαράς και στους άλλους συνανθρώπους μας. Πρέπει να είμαστε πρώτιστα όχι μόνο οι κήρυκες, αλλά και αυτοί οι οποίοι πραγματοποιούν την ειρήνη του Θεού στη ζωή των συνανθρώπων μας. Είμαστε εκείνοι που απέναντι στον συνάνθρωπό μας πρέπει να είμαστε μακρόθυμοι, αποδεκτικοί, συγκαταβατικοί. Αυτό που ζητάμε πολλές φορές για τον εαυτό μας, να μας ανέχονται οι άλλοι, θα πρέπει να το δείχνουμε εμείς πρώτοι. Η πίστη μας. Η πίστη μας δεν είναι μια εγκεφαλική και ιδεολογική κατάσταση, αλλά είναι μια στάση και ένας τρόπος ζωής μέσα από την οποία, ο οποίος τρόπος ζωής υποδεικνύουμε την εμπιστοσύνη μας στο Θεό και συγχρόνως αναφερόμεθα στον τρόπο με τον οποίο ζούμε στη ζωή του συνανθρώπου μας. Και η πραότητα είναι ο τρόπος με τον οποίο υποδεικνύεται ότι είμαι θα συνετή, πράει και σόφρονες, όχι για το δικό μας καλό, αλλά για το καλό των άλλων και για το καλό της ανθρωπότητος. Και τέλος η εγκράτεια, όχι μόνο ως μια διάθεση ασκήσεως απέναντι στο σώμα μας ή απέναντι στην ψυχή μας και το πνεύμα μας, αλλά κυρίως μιας πράξεως αποδοχής, σεβασμού και έλλειψης απαιτήσεων από τους άλλους συνανθρώπους μας. Εγκρατευόμεθα όχι μόνο για τα δικά μας αγαθά, αλλά για να μπορέσουμε και τα δικά μας αγαθά, αυτά τα οποία κερδίζουμε μέσα από την εγκράτεια, να τα δώσουμε και να τα προσφέρουμε στους συνανθρώπους μας. Έτσι λοιπόν καλλιεργείται ο εν Χριστώ αναγεννημένος άνθρωπος μέσα από τα χαρίσματα και τις δωρεές του Αγίου Πνεύματος. Έτσι στη ζωή του καρποβονεί και καρποφορεί το Άγιο Πνεύμα και συγχρόνως γίνεται το Άγιο Πνεύμα η αιτία και η αφορμή ο συνάνθρωπός μας να βιώσει και να καταλάβει την παρουσία και τη δική μας και την παρουσία της Εκκλησίας και του Αγίου Πνεύματος στη δική του ζωή. Και με τον τρόπο αυτό να οδηγηθούμε όλοι σε μια κοινή πορεία, στην πορεία εκείνη για την οποία ο Χριστός σταυρώθηκε, γιατί στην πορεία εκείνη για την οποία ο Χριστός μας προσέφερε μέσα από την Ανάστασή Του την αιωνιότητα της ίδιας της ζωής μας. Τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, αγαπητοί μου αδελφοί, δεν αποτελούν στοιχεία που χαρακτηρίζουν αποκλειστικά και μόνο τον τρόπο με τον οποίο ζούμε εμείς, ούτε είναι στοιχεία της δικής μας ατομικής διαθέσεως, αλλά είναι αυτά τα οποία προσλαμβάνουμε εμείς.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Γι' αυτό και ο Άγιος Ειρηναίος μας λέγει ότι όλα αυτά τα χαρίσματα τα οποία λάβαμε ως δωρεές του Αγίου Πνεύματος για να μπορέσουν να έχουν ανταπόδοση, για να μπορέσουν να καρπογονήσουν, για να μπορέσουν να είναι χρήσιμα μέσα στη ζωή της Εκκλησίας, χρειάζεται να τα προσφέρουμε. Και τα προσφέρουμε πραγματικά όταν ζούμε με αλήθεια, δηλαδή με αυθεντικότητα, ειλικρίνεια και τιμιότητα, όταν η δική μας ζωή χαρακτηρίζεται από μια καθαρότητα πνεύματος, ψυχής και σώματος, που ο Άγιος Ειρηναίος τη δηλώνει ως αγνότητα, όταν είμαστε δίκαιοι και καλλιεργούμε τη δικαιοσύνη του Θεού στις σχέσεις μας με τους συνανθρώπους μας και όταν χαρακτηριζόμεθα από υπομονή. Κάτι που δυστυχώς στη σημερινή πραγματικότητα που ζούμε τίνει να εκλείψει από την πνευματική σφαίρα των ανθρώπων. Και όλα αυτά, αγαπητοί μου αδελφοί, μας τα δίδαξε ο ίδιος ο Χριστός. Όταν ανερχόμενος στο Σταυρό, όταν δέχεται να προσφέρει τον εαυτό του, όχι γιατί είχε ανάγκη της δικής του σωτηρίας, αλλά γιατί προσφερόμενος, θυσιαζόμενος, έδωσε τη δυνατότητα σε όλο το άλλο ανθρώπινο γένος να απολάβει τον δωρεό, των χαρισμάτων και των προϋποθέσεων που οδηγούν με βεβαιότητα στη σωτηρία. Οδηγούν με βεβαιότητα στη σωτηρία. Είναι δυνατόν μια πνευματική ζωή η οποία είναι πλημμυρισμένη από τα χαρίσματα και τις δωρεές του Αγίου Πνεύματος να οδηγεί στην κατάσταση της σωτηρίας και της αγιότητος? Μα μας το δείχνουν οι ίδιοι Άγιοι της Εκκλησίας μας. Μας το δίνουν και μας το προσφέρουν οι Άγιοι της Εκκλησίας μας με τα χαριτόβρητα λείψανά τους, που οι πιστοί τα προσκυνούν και τα τιμούν και τα λατρεύουν, και μέσα από αυτή την προσκύνηση απολαμβάνουν το δωρεόν και τις χάριτους των Αγίων, όπως ο Άγιος Ιωάννης, που 100 και πλέον χρόνια αγιάζει με την χαρισματική του παρουσία όχι μόνο τους προσκυνητές, όχι μόνο τον τόπο, αλλά ολόκληρο τον κόσμο, που ερχόμενος εδώ προσκυνώντας το λείψανό του απολαμβάνει αυτόν τον δωρεόν και τις χάριτους του Αγίου Πνεύματος. Το ίδιο Πνεύμα που τον κατέστησε Άγιο, το ίδιο Πνεύμα το οποίο μας καλεί όλους να γίνουμε Άγιοι, το ίδιο Πνεύμα που καθημερινά θαυματουργεί στη ζωή των ανθρώπων που προστρέχουν προς τον Άγιό μας και ζητούν από Αυτόν τη μεσητεία Του και την πρεσβεία Του για τα οποιαδήποτε αιτήματά τους. Και οι Άγιοι δεν είναι μόνο στοιχεία μέσα από τα οποία με την αποδοχή του πρόσωπό τους επιβεβαιώνουμε την ομολογία της πίστεώς μας, την αλήθεια της ομολογίας της πίστεώς μας, αλλά γίνονται συγχρόνως και κριτήρια αυθεντικότητος ή μη αυθεντικότητος του δικού μας ανθρωπίνου ήθους. Όταν μέσα από την προσκύνηση των εικόνων του, των εικόνων τους και των ιερών τους λειψάνων, δεν γινόμαστε μόνο λήπτες της χάριτος που αναβρίζουν τα ίδια τα λείψανα,

και εικόνες των Αγίων, αλλά δίνουμε και μια ομολογία, μια ομολογία πιστότητος, ότι θα αγωνιστούμε κι εμείς έτσι όπως εκείνοι αγωνίστηκαν, και μέσα από τη δική μας στάση και μέσα από τη δική μας παρουσία θα ενεργοποιήσουμε τα χαρίσματα και τις δωρεές του Αγίου Πνεύματος όπως εκείνοι τα ενεργοποίησαν, και θα αποδεχθούμε την προοπτική την οποία μας δίνει ο Χριστός και η Εκκλησία Του, ο Σώμα Χριστού, ώστε να καταστούμε κι εμείς μαζί με όλους τους Αγίους της Εκκλησίας μας πολίτες και συμπολίτες της Βασιλείας του Θεού. Να λοιπόν ποιο είναι το έργο της Εκκλησίας μέσα στην ιστορία και την πραγματικότητα: να καταστήσει τους πάντες εις την ενότητα της πίστεως και όλους να τους εντάξει στον χώρο της Αγιότητος και της Βασιλείας του Θεού. Εξαρτάται από εμάς τους ιδίους εάν αποδεχόμεθα να πραγματώσουμε αυτή τη δράση και να υλοποιήσουμε αυτό το έργο και να μπορέσουμε να ενεργοποιήσουμε τα χαρίσματα που η ίδια η Εκκλησία μας δίνει μέσα από τα μυστήρια, εντασσόμενοι μέσα σε αυτό το χώρο της Εκκλησίας. Και με αυτόν τον τρόπο η Εκκλησία μεταμορφώνει τον άκοσμο κόσμο σε μια πραγματικότητα Βασιλείας του Θεού και Αγιότητος. Εάν εμείς ελεύθερα δεν αποδεχθούμε να ενταχθούμε μέσα σε αυτή την πορεία, δεν μπορεί το Πνεύμα το Άγιο ερχόμενο να μας σώσει χωρίς τη δική μας συμβολή, χωρίς τη δική μας συνέργεια, χωρίς τη δική μας προσπάθεια και το δικό μας πνευματικό αγώνα. Δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί στη ζωή μας τίποτα από τη χάρη των Αγίων εάν λείπει αυτό που ονομάζεται πίστη ως έκφραση εμπιστοσύνης και αποδοχής της αγιότητος των ίδιων του προσώπου. Έτσι η Εκκλησία αποτελεί διαχρονικά τη μεταμορφωτική δύναμη μέσα σε αυτόν τον κόσμο, ώστε να επικρατήσει η αγιότητα και η Βασιλεία του Θεού. Αμήν.

Κύριε, και αγιάζουν τους επισυπεπιθώτας, σώσουν ο Θεός των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σι αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκλεγαλή επιστημάς τους ελπίζοντας σε κησέ. Ειρήνη το κόσμο σου δόρισε, τις εκκλησίες σου, τις ιερεύσεις, τις άρχους, το στρατό και παντή το λαό. Ότι πάσα δώσεις αγαθή και παν δόρημα τέλειον, άνθεν εστί καθαβαίνουν εξού του Πατρός των Φώτων. Και σοι την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν ανωπέμπομεν το Πατρί και το Υιό

0: Δοξάζομαι το όνομα του Αγίου Θεού, αγαπητοί πατέρες και χριστιανοί μου ευλογημένοι, γιατί μας αξίωσε και σήμερα αυτή τη μεγάλη μέρα της Αγίας μας Εκκλησίας να ευρεθούμε επί το αυτό στο ιερό προσκύνημα του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου και να τελέσουμε την Θεία Λειτουργία. Στην πραγματικότητα να ζήσουμε στην ατμόσφαιρα και στη χάρη της Βασιλείας του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Και εκφράζοντας τα συναισθήματα και του Θεοφιλεστάτου Πρωτοσυγγέλου μου Αγίου Σκοπέλου κυρίου Νικοδήμου, θέλω να εκφράσω τις θερμότατες ευχαριστίες μου προς τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Μεσσηνίας κύριο Χρυσόστομο, ο οποίος εκ προσώπου όλων ημών προσέφερε τη Θεία Λειτουργία και παρεκάλεσε το Θεό Πατέρα να στείλει το Άγιο Πνεύμα ώστε τον Άρτο και τον Ίνο να τα μεταποιήσει σε σώμα και αίμα Χριστού, ώστε να κοινωνήσουμε όπως κοινωνήσαμε όλοι και να γίνουμε σύσσωμοι και σύνεμοι του Κυρίου μας. Τον ευχαριστούμε για την ιεροπρεπή του προσφορά, αλλά ακόμη και για την πνευματική οικοδομή την οποία μας εχάρισε μέσα από τον εμπνευσμένο του Λόγο, όπου μας παρουσίασε το μυστήριο και το γεγονός της Εκκλησίας και μάλιστα τοποθετώντας το ως δράση ουράνια μέσα στην σύγχρονη πραγματικότητα, παρουσιάζοντας δυνατή τη βίωση αυτού του γεγονότος μέσα από την ζωή του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου, του οποίου πριν από λίγες μέρες εορτάσαμε τη μνήμη, αλλά και προς τιμήν του οποίου εσπεύσαμε σήμερα προσκυνητές από όλα τα σημεία της γης για να εκδηλώσουν την ευλάβειά τους, να καταθέσουν τα αιτήματά τους και να πάρουν τη χάρη του. Θέλω ακόμη να ευχαριστήσω και τον Θεοφιλέστατο Άγιο Σκιάθου κύριο Ιωάννη, τον Αρχιγραμματέα της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας μας, ο οποίος εορτάζει τον Όσιο Ιωάννη το Ρώσο, προς τιμήν αυτού είναι Ιωάννης και μάλιστα εκ του βαπτίσματός του, κάτι που διατήρησε και ο αείμνηστος προκάτοχός μου Χρυσόστομος ο πρώτος κατά την μοναχική του κουρά. Ευχαριστούμε τους συνοδούς των Αγίων Αρχιερέων με προεξάρχοντα το πρωτοσύγγελο του Αγίου Μεσσηνίου στον πατέρα Φίλιππο και όλους τους πατέρες, τους Αγίους Ιεροψάλτες, αλλά και όλους εσάς τους ευλαβείς χριστιανούς. Και ασφαλώς θερμότατες είναι ευχαριστίες μας προς την ΕΡΤ, διότι λόγω της προχθεσινής πανηγύριος μετέδωσε σήμερα τη Θεία Λειτουργία και τον εσπερινό που θα ακολουθήσει από το νέο προκόπιο της Εύβοιας και έδωσε την δυνατότητα σε όλους τους ανθρώπους όπου γης να μπορέσουν να συμμετάσχουν στη λειτουργία αλλά και να εκφράσουν την αγάπη τους και το σεβασμό τους προς τον Όσιο Ιωάννη. Και αυτό βέβαια έγινε με την προθυμία της διευθύνσεως και όλων των ανθρώπων που είναι σήμερα εδώ και τους ευχαριστούμε, αλλά κυρίως και με την έγκριση της Ιεράς Συμών Συνόδου και του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου μας κυρίου Ιερονίμου. Και τώρα, μετά την απόλυση, θα τελέσουμε τον εσπερινό του Αγίου Πνεύματος, την ακολουθία της Γονικλησίας, και όλοι μας με ένα στόμα και με μια καρδιά να παρακαλέσουμε το Θεό να μας γεμίσει με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, με τη δροσιά Του, με το φωτισμό Του και με την ευωδία Του.
1: Σεβασμιότατε, ήθελα και εγώ να εκφράσω τις ευχαριστίες μου για την ευλογία που μας δώσατε να είμαστε σήμερα συμπροσκυνητές μαζί με το ποιμιό σας, τους κληρικούς σας, τους αγίους αδελφούς αρχιερείς και με εσάς στον Όσιο. Να σας ευχαριστήσω επίσης για τη δυνατότητα που μου δώσατε να συμμετάσχω στη Θεία Λειτουργία και να προστώ, και θα ήθελα να ευχηθώ σε εσάς προσωπικά ο Θεός για πρεσβειών του Αγίου και του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου να σας δίνει δύναμη και υγεία, ακροημέρευση, ώστε να μπορείτε να ανταποκρίνεστε και όπως ανταποκρίνεστε τόσα χρόνια απέναντι στο έργο το οποίο σας έχει δώσει η Εκκλησία, και να είστε πάντα ο ποιμήν και ο διδάσκαλος αυτού του ποιμνίου, και η χάρη του Αγίου Πνεύματος να σας καταστήσει φως και ζωή και ελπίδα για τους όλους. Αμήν. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Αμήν.
3: Ευλογία Κυρίου και έλεος έλθε θυμάστε αυτού Θεία χάρητη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα Συ Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμο δόξα Συ. Ο εν είδη πυρήνων γλωσσών ουρανώθεν καταπέμψει στο Πανάγιον αυτού Πνεύμα επί τους Αγίους αυτού μαθητάς και Αποστόλους Χριστός ο αληθινός Θεός ημών.

0: Μη δεύτερο προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτερο προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτερο προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγηση και με τον Κύριο και ο Θεό μεγαλύτερη φόδα. Εξομολόγηση και μεγαλοπρέπεια είναι ένα δυσσό αναβαλόμενο προ το σημά του. Εκτείνω τον ουρανό και δέρμινο στεγάζουν με δυσκοπερό αυτού. Ότι θυσνεύει την επίβαση αυτού από την πατών επιτερήγων ανέμων. Οποιών του αγγέλου αυτού πνεύματο και του λειτουργού αυτού πυρό πλόγου. Ο θεμελιών την κίνη την ασφάλεια να αφήσουν κληθεί στη στον αιώνα του αιώνα. Άδειο στο σημάδι του περιβόλου αυτού επί των ωραίων στη σοντίδατα. Από επιτιμίωση όσου φέτουσαν την αποφωνή των δύσκολων γεια σου. Αναβαίνουν συνόρι κατεβαίνουν στι παιδείε των τόπων εθεμελίωση αυτά. Ορίων έθου παρελεύσουν και ουδέ επιστρέψουν καλύπτει στη γη. Με ξαπασταίνω πηγάση πάραξαν αμέσω των ωραίων διαλέξουν τα είδατα. Ότι ούσου πάρα τα θηρία του αγρού προσδέξουν αιώνα γρίζουν αυτόν. Επ' αυτά τα πετεινά του να μου κατασκηνώσει εκ μέρου των πετρών δώσει φωνή. Ότι ζωνόρι εκ των υπερών αυτού από κάρπου τον έρμο σου κοντά στη θετήγη. Ο εξανατέλων χόρτο τη κτίνεση και χλόι του δουλειά των ανθρώπων. Του εξαγαγινά των υπτισμή και είδου σε φρένη καρδία ανθρώπου. Του ηλέμνη πρόσωπο με λέω και άρτου καρδία ανθρώπου στηρίζει. Χορτά στη θέση του ταξίλα του πεδίου εκέδρου του λιβάνου εφύτευσα. Εκεί στρουθεί ένο έψωση του ερωτήτου κατοικία γείται αυτών. Όλοι τα ξυλά τη Ελλάδα πέτρα και τα φυγή τη λαγωρή. Επίση ελλήνη καιρού σε ολίο έρνο και ρίσιν αυτού. Ευρισκόντω και γέννητον ήξε να αυτοί διελέψετε πάλι τα φρύα του θρημού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάση τη ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτή. Ανέτειλε ο ήλιο και συνήθισαν και οι σασμάτων σε αυτού που τα στήσονται. Εξελέψετε άνθρωπου επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού ω εσπέρα. Πόσο μεγαλύτερη τα έργα σου, κύριε πάντα, σοφία ποιή σα, επληρώθηκε τη κτήσεώ σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρο. Εκεί αρκετά μου και στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλα. Εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκων ούτω αν έπλασε σε μπέζιν αυτή. Πάντα προ έπροσδοκό σου, δουλειν τροφήν αυτών εισεύκαιρων, δόντω σου αυτή η λέξουση. Ανοίξαν τόσο το χείρο τα σύμπαντα πλησί και πιστότητο. Αποστρέψουν δέσου το πρόσωπο, ταραχθίσονται. Αντανεί το πνεύμα αυτών και εκλείψει και ίσω που να τον επιστρέψουν. Εξαποστελεί το πνεύμα του και πιστήσω και να καινεί το πρόσωπο τη γη. Η το ειδόξη κυρίου του αιώνα, ευνοήσετε κύριου επί τη έργη αυτού, που επιβλέπουν επί τη γη και ποιον αυτήν τρέμει ο απτόμενο των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το κύριο είναι τη ζωή μου, σαλό το Θεό με όσοι υπάρχουν. Η διηθή αυτό η διαλογή μου, εγώ δεν ευνοήσω από το κύριο. Εκλείπει αμαρτωλή από τη γη και αν όμω το μη υπάρχει να αυτού ευλόγηση και με τον κύριο. Ο ήλιο έρνο την πτήση αυτού επί σκότσο και γέννη τον ήξη. Όσο μεγαλύτερη τα έργα σου, κύριε Πάντερ, σοφία ποιήσα. Δόξα πατρική ιό και αγιο πνεύμα και νυν και αίκηση του αιώνα των αιώνων να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Η ελπίση μόνο, κύριε, δόξα σε.
1: Εν ειρήνη του κυρίου δεηθούμε, υπέρ τη άνωθεν εν ειρήνη.
2: Η ώρα είναι 3 ακριβώς. Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων.
3: This is WPSO 1500 in New Paglitzi and WXYB 5020 in India, Rockwich.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: Ετικέτηκε τη στα γόνατα του κυρίου Δεϊθούμε.
1: Άχαντε, αμύαντε, άναρχε, αόρατε, ακατάληπτε, ανεξυχνίαστε, αναδύοτε, ανυπέρβλητε, αμέτρητε, ανεξήκακε κύριε. Ο μόνο έθνο Αθανασία, αν φως εικόνα πρόσωπο. Ο πίσω των ουρανών και την γη και τη θάλασσα και πάντα τα δημιουργηθέντα ένα πίσω. Ο πρώτο ετήστη τη πάση, τα αιτήσει παρέχω. Σου δεόμαστε και σε παρακαλούμε δέσποτα φιλάνθρωπα τον πατέρα του κυρίου και Θεού Πισωτήρου Σιμών, Ιησού Χριστού. Του δήμα στου ανθρώπου για την μετέρα σωτηρία, κατευθόντω εκ των ουρανών τη αποθέντω εκ πνεύματο Αγίου και Μαρία τη Αϊπαρθένου και ενδόξου Θεοτόπου. Ω πρώτερο μεν λόγη διδάσκω μίστερον δε και αίτηση υποδεικνύ, η νίκα του σωτήριων ητή ετο πάθο. Παρέσκεση μην υπογραμμών τη ταπεινή και αναμαρτωλή και αναξίνη δούλη σου. Δεήσει προσφέρινε εν αυγένο και γονάτων κλείσεση υπέρ των ιδίων αμαρτημάτων και των του λαού ανοημάτων. Αυτό σου πολύ έλεγε και φιλάνθρωπε. Επάκουσον ημών εν ημέρα ημέρα την καλεσό μεθά. Εξαιρέτω δεν την ημέρα τάφη τη πεντηκοστή. Εν ημέτα το αναληφθήνε των κύριων ημών Ιησού Χριστών στου ουρανού και καθεστήν εν δεξιά σου του Θεού και πατρό. Κατέρευσε το άγιον πνεύμα του αγίου αυτού μαθητά και αποστόλου. Ο και κάθισε εφένα έκαστον αυτόν και έπλησε θανάπατε σε κενό του χάρητο αυτού.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Ευλογητός η Κύριε Δέσποτα Παντοκράτορ, φωτίσας την ημέρα του φωτί του ηλιακό και τη νύχτα φεδρίνα στις αυγές του πυρός. Ο το μήκος της ημέρας διαστήνει μας καταξιώσας και προσεγγίσε τις αρχές της νυχτός. Επάρξουν της δεήσεως ημών και παντός του λαού σου. Και πάση νημή συγχωρήσας τα εκούσια και τα ακούσια αμαρτήματα. Πρόζεξε τα σεσπερινά σημών ηκεσίας και κατάρρισαν το πλήθος του ελαίου σου και των τιμών σου επί την κληρονομία σου. Τύχησον ημάς αγίης αγγέλης σου. Όπλησον ημάς όπλης δικαιοσύνης σου. Περιχαράπτουσον ημάς τη αληθεία σου. Φρούρισον ημάς τη δυνάμει σου. Ρίσε ημάς εκ βάσης περιστάσεως και πάση που δουλεί στο αντικειμένο. Παράσχουν δε ημί και την παρούσαν εσπέρανση και υπερχομένη νυχτή, τελείαν αγίαν ειρηνική, αναμάρτητον ασκανδάλιστον αφάνταστον και πάση στα σημέρα σας ζουσιμών, πρεσβείες αγίας του τόπου και πάντων των αγίων των απεώνωσιων.
2: Αντιλαβού, σώσον, ελέησον, ανάστησον και διαφύλαξον ημάς.

0: επιπλύνατε στα γόνατα Κύριου Βεϊθόμεν.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ότι την συνειρήνην δεδοχώς της ανθρώπης και την του Παναγίου Πνεύματος δωρεάν, έτι το βίο και ημίν συμπαρών εις κληρονομίαν αναφέρετον της πιστής αείπαρεχων, εμφανέστερον δε ταύτην την χάριν της εις μαθητές και αποστόλοι σήμερον καταπέμψας, και τα τούτων χείλη πυρήνες τομός σας γλώσσες, διόν παν γένος ανθρώπων την θεογνωσίαν, ιδία διαλέκτο εις ακοήν οτίου δεξάμενη, φωτί του πνεύματος εφωτίστημεν και της πλάνης όξες κότους απειλάγημεν, και εν τί των αισθητών και πυρήνων γνωσών διανομή, και υπερφυή ενεργίαν της εις επίστην εμαθητεύσαμεν, και σε θεολογήν συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, εν μία θεότητη και δυνάμει και εξουσία κατηβγάστημεν. Σύουν το αφάβγασμα του Πατρός ότι της ουσίας και της φύσεως αυτού απαράλλακτος και αμετακίνητος χαρακτήρ, η πηγή της σωτηρίας και της χάριτος, διάνοιξον καμού του αμαρτωλού τα χείλη και δίδαξον με πως δει και υπερών χρή προσεύχεστε, σίγαρι ο γινώσκον το πολύ των αμαρτιών μου πλήθος, αλυσίες πλαχνία νικήσει τούτον το άμετρον, ιδού γαρ φόβο παρίστα μέση εις το πέλαγος του ελέου σου, την απόγνωση να απορρίψας της ψυχής μου, κυβέρνησόν μου την ζωή, ο πάσαν ρήματι την κτήση να ρήτω σοφίας δυνάμει κυβερνών, ο έβδιος των χυμαζωμένων λιμήν, και γνώρισόν μοι οδόν εν υπορέψομε, πνεύμα σοφία σου της εμείς βαράσκου διαλογισμής, πνεύμα συνέσεως διαφροσύνη μου δωρούμενος, πνεύμα φόβου σου της εμείς επισκίας ονέργης, και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου, και πνεύματι ηγεμονικότο της διανοίας μου στήριξον ολισθηρών, ή να καθεκάστην ημέραν το πνεύματι σου το αγαθό, προς το συμφέρον οδηγούμενος, καταξιωθώ ποιήν τας εντολά σου, και της ίσα ημνημονεύειν εν δόξου, και ερευνητικής των πεπραγμένων ημίν παρουσίας, και μη παρήγεις με της φθυρωμένης του κόσμου εν απατάστε τερπνής, αλλά από τον μελόντον ωραίγεστε της απολαύσεως ενίσχυσον θησαυρών. Σίγαρι πας δέσποτα ότι πέρ ως αν της ετήσιτε εν το ονόματι σου, ακολύτως παρά του σου λαμβάνεις ειν αηδίου Θεού και Πατρός, διό καγώ αμαρτωλός εν τη επιφυτίση του Αγίου σου Πνεύματος την σύνη και τεύων αγαθότητα. Όσα ευξάμην απόδοσμη η σωτηρία. Ναι Κύριε ο πάσης ευεργεσίας πλουσιοπάροχος δωτήρ αγαθός, ότι σύ οδηδούς υπερπερίσου όνε του μετά. Σύ ως

0: Εσπλάχνος ηλασμός δε γενόμενος των αμαρτιών ημών. Δώσ' δι, Κύριε, το λαό σου τους εκτιρμούς σου, επάκουσον ημών εξ ουρανού Αγίου σου, αγίασον αυτούς τη δυνάμει της σωτηρίου δεξιά σου, σκέπασον αυτούς εν τη σκέπη των πτερήγων σου, μη παρήδεις τα έργα των χειρών σου, σοι μόνο ημάρτωμεν, αλλά και σοι μόνο λατρεύομεν, ούκ είδαμεν προς κοινήν Θεό αλλοτρίο, ουδέ διαπετάζειν προς έτερων Θεών τα σε αυτόν δέσποτα χείρας. Άφεση μην τα παραπτώματα και προσδεχόμενος ημών τας γονιπετής δεήσεις, έκτινον πάσιν ημίν χείρα βοηθείας, πρόσδεξε την ευχήν πάντων ως τιμία μαδεκτών, αναλαμβανόμενων ενώπιον της εις υπέρ αγάθου βασιλείας. Κύριε, Κύριε, ορισάμενος ημάς από παντός βέλου πετωμένου ημέρας, ρίσε ημάς και από παντός πράγματος εν σκότη διαπορευωμένου. Πρόσδεξε θυσίαν εσπερινήν τας των χειρών ημών επάσης, καταξίωσον δε ημάς και των νυχτερινών στάδιων αμέμπτος διελθύν απειράς τους κακών. Και λύτρωσε ημάς από πάσης ταραχής και δηλίας της εκ του διαβόλου ημίν προσγυνωμένης. Χάρισε τες ψυχές ημών κατάνοιξην και τις λογισμής ημών μέριμνα, της εν τη φοβερά και δικαία σου κρίση εξετάσεως. Καθήλωσον εκ του φόβου σου τα σάρκα σημών και νέκρωσον τα μέλη ημών τα επί της γης, ίνα και εν τη καθύπνων ησυχία, εμφεδρυνόμετα τη θεωρία των κρυμάτων σου. Απόστησον δε αφημών πάσαν φαντασίαν απρεπή και επιθυμίαν βλαβεράν. Διανάστησον δε ημάς εν του καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εκ την πίστη και προκόπτοντας εν της παραγγέλμασής σου.
1: Αντιλαβού, σώσον, ελέησον, ανάστησον και διαφύλαξον μας.

και να αμαρτή τους φυλαχθήν εϊμάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος Σου θυμάς, καθά περιλυπήσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέπεισον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε το ελαιό Σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό.

Στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι, Στέλιος Καζατζίδης. Καρδιά παραπονιάρα.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pidenas Avenue, Taupo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Taverns and Grill. 619 North Pineras Avenue, Taupo Springs. Eva Steele, εγώ για σένα μόνο ζω.

Γεύση Ρέστρεντ με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σεβαστανέα και την Μπούλα Μάρκο. Σερβίροντας τη γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, στο μένου έχει παστίτσιο μαγειρευτά από κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Μόνο στο Γεύση Ρέστρεντ. Αυθεντική Greek and Mediterranean Cuisine. Τώρα κάθε Κυριακή ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα. Με πλούσιο μπουφέ. 861 Crossover Road στο Tapos Springs. Απέναντι από το St. Pete Collins. Κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές με τον Γιώργο Πετρίτη. Και special βραδιά την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Με μπουζούκια, διασκέδαση και χορό. Με την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα Παπαστεφανινάκη. Επίσης και ο τραγουδιστής Νίκος Ευθυμιάδης. Στο μπουζούκι από τον Λεωνίδα Ζαφύρη και στο όργανο από τον Δήμο. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστοραντ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Αγγινών. Να καεί το πελεκούδι. Τσαουσάκης, Λίτσα Διαμάντη.

0: This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockbridge. Η ώρα είναι 4. Ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Νέων.
1: Συναντάμε καλλιτέχνες. Και εσύ, Βιθλέμ, που περιλαμβάνεσαι εις την χώρα της φυλής του Ιούδα, μολονότι φαίνεσαι χωρίων μικρών, δεν είσαι όμως καθόλου η πλέον ασήμαντος από τας πρωτεύουσας πόλης που ηγεμονεύουν εις την χώρα της φυλής του Ιούδα. Και δεν είσαι η πλέον μικρά, διότι από σε θα βγει άρχον, ο οποίος θα ποιμάνει το λαό μου, τον Ισραήλ.

Στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι, Στέλιος Καζατζίδης. Μην

0: μη μου λέτε.
1: Στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι, Στέλιος Καζατζίδης, μη μου λέτε για αυτήν.

0: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορατ εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορατ εντύπω σε όλη την Αμερική. Κάλατε το Χριστουγεννό. Συνοδεία Παιδικής Χοροδίας.

0: Στη συνέχεια της εκπομπής μας θα ακούσουμε χρυσές επιτυχίες.
1: Κατερίνα Σταβέρνα και Γκρίρ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavernas in Greer. 619 North Pinellas Avenue.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Νίκος Νομικός, μια παλιά ιστορία.

Για αγάπες δεν μιλάω ποτέ, ως το θάνατο μόνο ξέρω εγώ να αγαπώ.

0: πάρει ο ήχος. Έλεγα στον εαυτό μου κρυφά πως μια μέρα θα έρθεις στη ζωή μου εσύ.
1: Είμαι εδώ κοντά σου,

Ο ελληνικός ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ελλήνων και η αδελφή Αγγελάτου σας εύχονται χαρούμενα. Γιώργος Κινούσης, ας τραγουδήσουμε.

Γεύση Ρέστορεντ με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σεβασταναία και την Βούλα Μάρκο. Σερβίροντας τη γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, στο μένιου έχει παστίτσιο μαγειρευτά από κυνηστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Μόνο στο Γεύση Ρέστορεντ. Αυθεντική Greek and Mediterranean Cuisine. Τώρα κάθε Κυριακή ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα. Με πλούσιο μπουφέ. 861 Crossman Road εις το Tapo Springs. Απέναντι από το Sun Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές με τον Γιώργο Πετρίτη. Και special βραδιά την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Με μπουζούκια διασκέδαση και χορό. Με την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα Παπαστεφανάκη. Επίσης και ο τραγουδιστής Νίκος Ευθυμιάδης. Στο μπουζούκι από τον Λεωνίδα Ζαφύρη και στο όργανο από τον Δήμο. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστορατ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Σας περιμένω.

Η ώρα είναι 5 ακριβώς. Ραδιοφωνικό σταθμός Φωνή των Ελλήνων. Στη συνέχεια, Γιάννης Βοιατζής, ο Έλατρος.

0: Yesus, I'm Dr. Mariana Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαι ανοιγμένη εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λαύκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Δίκη Μοσχολιού.

Ο ελληνικός ραδιοφωνικός σταθμός, η ελληνική τηλεόραση, κανάλι 48 και οι αδελφοί Αγγελάτου με τις οικογένειές τους σας ευχόμεθα από τα βάθη της καρδιάς μας χαρούμενα Χριστούγεννα, αίσιον και ευτυχές στο νέο έτος. Χρόνια πολλά!

0: όταν όμως ο βασιλεύς ηρώδησε.
1: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαπτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 195 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. Είστε στο Safety Harbor.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά.

Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina Stavranas and Grill, 619 North Pineras Avenue, Tapos. Ένα ακόμη χριστουγεννιάτικο τραγούδι από τον Γιάννη Βογιατζή, ο μικρός τυμπανιστής. Όμορφη μουσική και τραγούδια από τον δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό που διαφέρει και ενδιαφέρει, Φωνή των Ονειρών.

Από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διάφορα λαϊκά, ελαφρά και χριστουγεννιάτικα τραγούδια. Γιάννης Βογιατζής, ο Έλατο.

από τα πιο καλύτερα φανταστικά μουσικά κομμάτια μας, κυρίες και κύριοι, για τα Χριστούγεννα. Χαρούμενα Χριστούγεννα από τους αδελφούς Αγγελάτου και τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό σας, Φωνή των Ενιών.

This is WPSO 1500 in New Pakrici and WXYB 5020 in India Rockwich. Η ώρα είναι 6 ακριβώς. Ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ελλήνων. Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων συνεχίζουμε την εκπομπή μας με τελευταία τραγούδια. Μόνο από το δικό σας 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων, WPSO και WXYB. Μην ξεχνάτε τα τηλέφωνα μας εδώ στο σταθμό είναι 725-5555 ή 725-3500. Για το Πάσκο County, Χενάτο και Dead County 942-0500 εντελώς δωρεάν τηλέφωνο. Και συνεχίζουμε το τραγούδι

ελεύθερης φανταζής. Θάλασσα τα έχεις κάνει, θάλασσα και τη ζωή μου χάλασε. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Νέων. Ο σταθμός με τη μεγαλύτερη ποικιλία στην Αμερική από ελληνικά τραγούδια.

0: Yes, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχομαι πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαι ανοιγμένη εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία κεντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Και στη συνέχεια ένα τραγούδι από τον Γιάννη Πάριο. Θα σε θυμάμαι.

ήταν της. Επίσης η μύτη είναι μεγεθυμένη και λεπτή για να οσφραίνεται μόνο την πνευματική ευωδία ή την οσμή της αφθαρσίας. Τα μάτια, από τα πιο σπουδαία όργανα,

0: Γεύση Ρέστορεντ με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σεβαστανέα και την Βούλα Μάρκο. Σερβίροντας τη γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, στο μένιου έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Μόνο στο Γεύση Ρέστορεντ. Αυθεντική Greek and Mediterranean cuisine. Τώρα κάθε Κυριακή ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα. Με πλούσιο μπουφέ. 861 Crossman Road εις το Tapo Springs. Απέναντι από το Sun Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές με τον Γιώργο Πετρίτη. Και special βραδιά την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Με μπουζούκια διασκέδαση και χορό. Με την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα Παπαστεφανάκη. Επίσης και τραγουδιστής Νίκος Ευθυμιάδης. Στο μπουζούκι από τον Λεωνίδα Ζαφίρη και στο όργανο από τον Δήμο. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστορεντ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Σας περιμένουμε.
1: Να χορεύεις, να στροφάρεις και εμένα να φορτάρεις.
2: Και συνεχίζουμε με ένα τραγούδι τώρα πολύ παλιό και αγαπητό. Τα Καβουράκια. Στέλιος Καζατζίδης Μαρινέλα. Στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι.

πάνω κάτω πάνω.

Από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα, ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ινών. Εκπέμπουμε στις συχνότητες των 1500-1520 χιλιοκύκλωνοι στα μεσαία κύματα. Για τα FM κύματα 107,7, για το digital στη συχνότητα των 90 και για το subcarrier της τηλεοράσεως στη συχνότητα των subcarrier στο κανάλι 48. Αγαπητοί φίλοι, εκπέμπουμε επίσης και από το ίντερνετ στη διεύθυνση wpso.com. Για όλες τις απόψεις σας, για αυτόν τον ραδιοφωνικό σταθμό, για τις επιθυμίες σας και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε, μπορείτε να πατήσετε το κουμπάκι στο computer wpso@gte.net. Στείλετε μας ένα email. Και θα ακούσουμε τώρα την Μαρινέλα, καρδούλα μου δεν σε μαλώνει.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spa Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.
1: Γιάννης Περόπουλος, η θρησκεία μου είσαι εσύ.

0: Η ώρα είναι 7 ακριβώς. Ραδιοφωνικός σταθμός κεντρικής Φλόριδας, η φωνή των Ελληνών. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε την πρωινή μας εκπομπή με όμορφη μουσική και τραγούδια.
1: This is WPSO 1500 in New Paglitzi and WXYB 5020 in India Rockridge.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

0: σας. Το Πανελλήνιο Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας, το Ρεμπέτικο, δεν είναι απλά διασκέδαση, είναι ιστορία, παρηγοριά και αλήθεια. Είναι το παράπονο και η χαρά που έγιναν νότες στα χέρια των παλιών μας τώρα. Σας προσκαλούμε σε ένα μουσικό ταξίδι πίσω στο χρόνο, εκεί που κάθε παινιά μετράει και κάθε στίχος αγγίζει καρδιά. Θα διασκεδάσουμε με την Ορχήστρα Ελλάδα 14 Ιουνίου, Κυριακή, 6 το απόγευμα, στην αυλή του Προμηθέα. Στα πλήκτρα Ντίνος Θεόφιλος, Μπουζούκι, Σίμος Νικολόπουλος, Λεωνίδας Ζαφύρης. Τραγούδι Λεωνίδας Ζαφύρης, Ηλίας Πούλος και η γλυκιά μας τραγουδίστρια Κατερίνα Παπαδοπούλου. Μεζέδες, μεζέδες, μεζέδες. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στον αριθμό 727-692-6565.
1: Injured in a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief for pain is possible. Call a professional.
2: Πρωινό Breakfast Club.
3: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
2: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
4: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
2: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsenham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
5: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
2: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουρουγάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική IC Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
6: Στα

0: Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σεβαστανέα και την Βούλα Μάρκο. Σερβίροντας τη γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, στο μένιου έχει παστίτσιο μαγειρευτά από κινηστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα μόνο στο Γεύση Restaurant. Αυθεντική Greek and Mediterranean Cuisine. Τώρα κάθε Κυριακή ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα. Με πλούσιο μπουφέ. 861 Crossman Road στο Tapo Springs. Απέναντι από το Sun Pete Collins. Κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές με τον Γιώργο Πετρίτη. Και special βραδιά την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Με μπουζούκια διασκέδαση και χορό. Με την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα Παπαστεφανάκη. Επίσης και τραγουδιστής Νίκος Ευθυμιάδης. Στο μπουζούκι από τον Λεωνίδα Ζαφίρη και στο όργανο από τον Δήμο. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Σας περιμένουμε.
1: Να χορεύεις, να στροφάρεις και εμένα να φορτάρεις.
2: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. Είσαι στο Safety Harbor.

0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένοι φαρμακοποιοί. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.
1: Μα έλα, πες μου τι σου κάνει.

0: Και πού να πάω, πού να πάω, αφού είσαι όλη μου η ζωή, ακούω την πρώτη. Gondolieri Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Creole Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Creole Beach. 674 Golf View Boulevard στο Creole Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην λησμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Creole Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Creole Beach.
1: The Greek Taverna, μπουζούκια και ελληνική βραδιά. Σάββατο βράδυ 6 Ιουνίου σας παρουσιάζουν τον τραγουδιστή Χρήστο Πέρας, την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και Ανθία Γκέλου από τη Νέα Υόρκη. Στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Σίμος Νικολόπουλος και όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπαθατούρα. Είσοδος ελευθέρα για όλους. Λαϊκή βραδιά στους Greek Taverna Tapos Fest. Φουλ ποτό και γευστικά με ζελάκια. Ελληνική κουζίνα και με πολλά μαγειρευτά specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα, μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Σας περιμένουμε ελληνική βραδιά το Σάββατο 6 Ιουνίου. Στο Greek Taverna 128 North Ellis Avenue, Tapos Fest. Ανοιχτό καλημερινά από τις 12 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά τους Greek Taverna. Τηλεφωνήστε 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Κλείσε το τραπέζι σου. Προβλέπετε και πάλι μια επιτυχημένη βραδιά και

Condos Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, στραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Condos Dental Care στο Τάπος Πρινς και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Condos Dental Care. Advanced in the art of dentistry. Condos Dental Care. Member of the American Dental Association.

0: Κατερίνος Ταβέρνα και Γκρίλ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pidenas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pineras Avenue.
1: Contos Roofing. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Roofing. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Roofing. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

0: Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πλόριδας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, ίσο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, ίσο Clearwater.
1: Kondos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Kondos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Kondos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Kondos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Kondos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Kondos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Kondos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Kondos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Kondos, ιδρυτής της Kondos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Kondos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482.
0: Θα τα βρείτε και σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Kondos Food σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Και εδώ θα ακούσουμε ένα τραγούδι τώρα από τον Αντώνη Καλογιάννη, «Όμορφη μου Κατερίνα». Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό «Φωνή των

0: Τι είπε για την επιδότηση στο ντίζελ και την έκτακτη ενίσχυση 150.
1: This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwings.
0: Νέα Ισραηλινά χτυπήματα στο νότιο Λίβανο με νεκρούς και τραυματίες. Εβδομάδα κλειδονισμών και αναταράξεων στα κόμματα της αριστεράς από το κόμμα Τσίπρα, αποχωρήσεις βουλευτών από τη Νέα Αριστερά και κρίσιμες συνεδριάσεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Κύμα εκδρομέων για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος γεμίζουν οι παραλίες, η πρόγνωση των μετεωρολόγων για το ποδαρικό του Ιουνίου. Σε ρυθμούς Champions League παραμένει η Γαλλία, η οποία σε λίγη ώρα ετοιμάζεται να υποδεχτεί τους μεγάλους πρωταγωνιστές της χθεσινής βραδιάς μετά τη νίκη της Paris Saint-Germain επί της Arsenal στο μεγάλο τελικό του Champions League. Μια μεγάλη γιορτή έχει στηθεί για απόψε το βράδυ. Πάμε να συνδεθούμε με την ανταποκρίτριά μας, τη Θωμαΐδα Παπαϊωάννου. Θα μας δώσει στο Μαΐδα το κλίμα της επόμενης ημέρας. Αλλά χθες είχαμε δύο επεισόδια μετά τον αγώνα με εκατοντάδες προσαγωγές, συλλήψεις και υλικές ζημιές.
2: Ακριβώς, τα επεισόδια ήταν αρκετά βία. Πριν από λίγο ο Υπουργός Εσωτερικών έδωσε συνέντευξη τύπου για να δώσει τον απολογισμό της βραδιάς. Πάνω από 200 τραυματίες, μεταξύ των οποίων και αστυνομικοί, 57 συγκεκριμένα. Ευτυχώς οι περισσότεροι ελαφριά. Υπήρξαν πάνω από 700 προσαγωγές, 400 συλλήψεις, και από τις οποίες πάνω από 200 ήταν στο Παρίσι. Αλλά αυτό δεν δίνει την ολοκληρωτική εικόνα της βραδιάς, που ήταν ένα παιχνίδι, ειρωνικά το λέω, γάτας με ποντίκι μεταξύ νεαρών παιδιών, πολύ νεαρών, με την αστυνομία. Μάλιστα υπήρξε και ένα τροχαίο, ένα αυτοκίνητο προσπαθούσε να επιτεθεί σε αστυνομικούς με κάτι ολμούς από πυροτεχνήματα, του ξέφυγε από την πορεία του και οι επιβαίνοντες, ένας είναι πολύ κρίσιμα, ο άλλος είναι ελαφρά. Επίσης υπήρξε και ένα άλλο τροχαίο παράπλευρα, χωρίς να έχει να σχέση προς το παρόν τουλάχιστον με τα επεισόδια, ένα μοτοσακό προσέκρουσε σε ένα τείχο μπετόν, ο οδηγός σκοτώθηκε, ο άλλος τραυματίστηκε ελαφρέα. Για να καταλάβετε την ατμόσφαιρα, προσοχή, το δεύτερο δεν σχετίζεται καθόλου, νεκρός δεν σχετίζεται προς το παρόν με τα επεισόδια, αλλά θέλω να σας δώσω την ατμόσφαιρα. Ευτυχώς λέει ο Υπουργός Εσωτερικών ότι η κατάσταση ήταν υπό έλεγχο, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ήταν εύκολη κατάσταση, εύκολη υπόθεση. Τώρα, όπως είπατε, σήμερα υποδέχονται την ομάδα και
0: έχει στηθεί μια μεγάλη γιορτή, έτσι, ένα μεγάλο πάρτι.
2: Ναι. Ακριβώς, είναι, υποδέχονται γύρω στις 4 η ώρα στο αεροδρόμιο όλη την ομάδα και αμέσως μετά με λεωφορείο θα φτάσουν μέχρι τον πύργο του Άιφελ, στο πεδίο του Άρεως. Εκεί θα στηθεί μια γιορτή με 100.000 οπαδούς, περιμένουν αυτή την ομάδα. Αμέσως μετά θα τους υποδεχτεί στο Προεδρικό Μέγαρο ο Γάλλος Πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν και αμέσως μετά αυτή την δεξίωση θα πάνε, θα κατευθυνθούν προς το γήπεδό του, στο στάδιό τους, εκεί θα τους υποδεχτούν οι φανατικοί της Παρί, οι οποίοι έχουν εισιτήρια μακράς διαρκείας και αυτοί είναι που θα έχουν το προνόμιο να έρθουν σε επαφή, να μιλήσουν και να υποδεχτούν με γιορτή αυτούς τους παίκτες, οι οποίοι για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά χάρισαν το κύπελλο Champions League στην Παρί.
0: Περιμένετε λοιπόν τη μεγάλη θριαμβεύτρια του Champions League στις 4, μας είπες, φτάνει στο Παρίσι. Σε ευχαριστούμε πολύ, Θωμαΐδα. Κατά τα χθεσινά επεισόδια προκλήθηκαν ζημιές λοιπόν σε οχήματα και καταστήματα, ενώ υπήρξαν και συμπλοκές μεταξύ οπαδών και αστυνομικών δυνάμεων. Η αστυνομία προχώρησε συνολικά σε περισσότερες από 1.000 συλλήψεις και προσαγωγές, ενώ περισσότεροι από 50 αστυνομικοί τραυματίστηκαν ελαφρά.
3: Σε πεδίο μάχης μετατράπηκε το Παρίσι. Μέσα σε λίγα λεπτά οι ξέφρενοι πανηγυρισμοί για την νίκη της Paris Saint-Germain στο Champions League έδωσαν τη θέση τους σε σκηνές βίας και έντασης σε πολλές γειτονιές της γαλλικής πρωτεύουσας. Ιδιαίτερα δεταμένη η κατάσταση στο κέντρο της πόλης. Σημειώθηκαν συμπλοκές των δυνάμεων ασφαλείας με τους οπαδούς. Στήθηκαν οδοφράγματα, μάχες σώμα με σώμα, με τις αστυνομικές δυνάμεις να απαντούν με τη χρήση τα τριγώνων στις ρήψεις φωτοβολίδων από τους νεαρούς.
4: C'était la victoire des Parisiens sur les champs. et on s'est tous fait gazer. Ils ont pas cherché à savoir qui on était, ce qu'on a fait. On s'est tous fait gazer.
3: Προκλήθηκαν υλικές ζημιές σε καταστήματα και οχήματα.
5: People have been throwing pay-as-you-go bikes into a pile and setting them on fire.
3: Η έκταση των επεισοδίων επηρέασε άμεσα τη λειτουργία της πόλης. Προκλήθηκε χάος στις συγκοινωνίες. Για λόγους ασφαλείας σταμάτησε η κυκλοφορία των λεωφορείων και των τραμ.
6: La circulation n'est pas coupée, mais on voit à quel point il est compliqué de circuler. On voit des scooters et donc c'est un peu le jeu de du chat et de la souris entre ces groupes d'individus et la police.
3: Ξεπέρασαν τις 400 συλλήψεις σε όλη τη Γαλλία, τουλάχιστον 200 ήταν μόνο στο Παρίσι.
0: Στο Λονδίνο τώρα, χιλιάδες φιλαθλοί της Arsenal ομάδας ετοιμάζονται να υποδεχτούν τους παίκτες παρά την ήττα τους στο χθεσινό τελικό του Champions League και να γιορτάσουν μαζί τους την κατάκτηση του πρωταθλήματος της Premier League για πρώτη φορά ύστερα από 22 ολόκληρα χρόνια. Νατάσα Κατζάβελου.
7: Το πόριο Λονδίνο, λοιπόν, Μαριάννα, έχει τη πίστα κόκκινα παρά τη θεσινή. Είδε σήμερα 2.000 φίλοι, μέσα συστήματα. Βρίσκονται εδώ στο πόριο Λονδίνο, καθώ μια μεγάλη παρέλαση ξεκινήσει στι 2 το μεσημέρι, περίπου
8: σε μία ώρα, τοπική ώρα, για να γιορτάσει λοιπόν την κατάκτηση τη Premier League, με την οποία η Άρσενα κατέστρεψε στην κορυφή του αγγλικού ποδοσφαίρου μετά από 22 χρόνια. Φυσικά τα μέτρα είναι αυξημένα, η παρουσία της αστυνομίας είναι έντονη.
0: Ναι.
8: Περιμένουμε, οι δρόμοι έχουν κατακλειστεί τουλάχιστον 500.000 φύλαθλοι.
0: Και από πολύ νωρίς έχουν πάρει θέση εκεί στο Λονδίνο, στους δρόμους, βλέπουμε και live εικόνα.
8: Από πολύ νωρίς το πρωί. Κάπως έτσι ήταν και η εικόνα διαφορετικά στους pubs εχθές, λόγω του μεγάλου αυτού αγώνα που είδαμε. Ωστόσο, να πούμε ότι θα δούμε 4 ανοιχτά λεωφορεία να περνούν από το πλήθο. Στην παρέλαση συμμετέχει και η γυναικεία ομάδα του Άρσενα με σωστό. Ενώ πολλοί φίλοι περιμένουν να δουν και τον Ντέκλαν Ράις, έναν από τους πρωταγωνιστές σκοτεινής πορείας προς τον τίτλο. Θα τα δούμε στη συνέχεια. Ελπίζουμε αυτή η πορεία να εξελιχθεί χωρίς επεισόδια, Μαριάννα.
0: Γιορτινό το κλίμα και εκεί στο Λονδίνο. Σε ευχαριστούμε πολύ, Νατάσα Κατζάβελου. Αλλάζουμε θέμα στα νέα έκτακτα μέτρα της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι θα συνεχιστεί η επιδότηση στο ντίζελ και τον Ιούνιο, ενώ θα καταβληθεί η έκτακτη ενίσχυση 150 ευρώ για κάθε παιδί. Ο Πρωθυπουργός έκανε αναφορά στην ενεργειακή ενίσχυση της Ελλάδας, στο Ταμείο Ανάκαμψης, στις μεταρρυθμίσεις αλλά και στους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων.
9: Με την κυβέρνηση να παραμένει προσιλωμένη στην αντιμετώπιση της ακρίβειας, καθώς η ενεργειακή κρίση παρατείνεται λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προτάσει τις 2 παρεμβάσεις για την ανακούφιση των οικοκυριών. Στο επίκεντρο η απόφαση για επέκταση της επιδότησης στον ντίζελ με ενίσχυση 15 λεπτών το λίτρο, ώστε η τιμή του να παραμείνει περίπου 30 λεπτά χαμηλότερη σε σχέση με τον Μάρτιο. Ενώ στο τέλος του ίδιου μήνα θα καταβληθεί επίσης και η έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί, χωρίς καμία αίτηση, με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια που καλύπτουν πάνω από το 80% των οικοκυριών της χώρας, ώστε σχεδόν 1 εκατομμύριο οικογένειες να ωφεληθούν από αυτό το μέτρο.
10: Γνωρίζω ότι τα έκτακτα αυτά μέτρα δεν λύνουν από μόνο τους το πρόβλημα της ακρίβειας που εξακολουθεί να πιέζει πολλά νοικοκυριά. Αποτελούν όμως μια έστω μικρή ανάσα σε μια δύσκολη συγκυρία.
9: Με το βλέμμα στραμμένο στην ενίσχυση της θέσης της Ελλάδας στον ενεργειακό χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου, αναφέρεται και στο αίτημα που κατέθεσαν η Chevron και η Hellenic Energy για τη συμμετοχή του Αμερικανικού Ενεργειακού Κολοσσού στην παραχώρηση του Block 10 στα ανοιχτά του Κυπαρσιακού κόλπου στο Νότιο Ιόνιο.
10: Η εξέλιξη αυτή έρχεται να προσθεθεί σε μια σειρά κινήσεων που επιβεβαιώνουν ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζεται πλέον ως μια χώρα με σοβαρές ενεργειακές προοπτικές. Δεν προδικάζει φυσικά κανένα αποτέλεσμα. Δείχνει όμως ότι το διεθνές ενδιαφέρον όχι μόνο παραμένει ισχυρό αλλά διευρύνεται, ενισχύοντας σταδιακά τη θέση της χώρας μας στον ενεργειακό χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου.
9: Μέσα στην εβδομάδα η Ελλάδα υπέβαλε διπλό αίτημα εκταμίευσης για τους πόρους και του Ταμείου Ανάκαμψης. Το 7ο για το σκέλος των δανείων και το 8ο για το σκέλος των μεταρρυθμίσεων και των έργων.
10: Σε όσους αναρωτιούνται αν προχωρά το μεταρρυθμιστικό σκέλος του προγράμματος, η απάντηση είναι καταφατική. Μέχρι σήμερα έχουμε ολοκληρώσει το 86,15% των μεταρρυθμιστικών οροσήμων που με μετρήσιμο τρόπο ψηφιοποιούν κράτος και οικονομία, οδηγούν την ενεργειακή μετάβαση της χώρας, απλοποιούν το επιχειρηματικό περιβάλλον, μειώνουν τη γραφειοκρατία, αναβαθμίζουν δημόσια υγεία και εκπαίδευση και επιταχύνουν την απονομή δικαιοσύνης.
9: Ο κ. Μητσοτάκης αναδεικνύει και άλλες μεταρρυθμίσεις όπως το κτηματολόγιο, με την πλήρη χαρτογράφηση της ακίνητης περιουσίας της χώρας να φτάνει το 99% της επικράτειας, την επέκταση του προγράμματος προληπτικών εξετάσεων προλαμβάνω μέχρι το 2030, την πλήρη ανακαίνιση του τμήματος επιγόντων περιστατικών του αντικαρκινικού νοσοκομείου Πειραιά Μεταξά, αλλά και το νομοσχέδιο για εξίσωση αμοιβών ανεξαρτήτως φύλου. Με στόχο τη βελτίωση της σχέσης του πολίτη με το κράτος, ο κ. Μητσοτάκης τονίζει πως πλέον η αναζήτηση των δικαιολογητικών θα γίνεται υπηρεσιακά, χωρίς να χρειάζεται ο πολίτης να τα αναζητά και να τα καταθέτει ξανά και ξανά. Ενώ εύχεται καλή επιτυχία στους μαθητές που δίνουν πανελλαδικές εξετάσεις, υπενθυμίζοντας τη λειτουργία της γραμμής ψυχολογικής υποστήριξης 1550 για τους μαθητές και τους γονείς.
0: Σκληρή επίθεση στον Πρωθυπουργό εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ για την οικονομική πολιτική, κατηγορώντας τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι διευρύνει τις κοινωνικές ανισότητες. Βολές εξαπολύουν και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, λέει να πεθάνει.
11: Στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης επικεντρώνει το ΠΑΣΟΚ με τον εκπρόσωπο τύπου του κόμματος να κατηγορεί τον Πρωθυπουργό για διευρυμένες ανισότητες για πολιτικές για λίγους. Συγκεκριμένα ο κύριος Τσουκαλάς λέει η πραγματικότητα είναι ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν ενδιαφέρεται για την κοινωνική συνοχή, τρέχει πάντα πίσω από τις εξελίξεις και όποτε δυσκολεύεται σύρεται στις θέσεις του ΠΑΣΟΚ. Τώρα που και οι αριθμητικοί δείκτες αρχίζουν να παίρνουν την κάτω βόλτα, η γύμνια της πολιτικής του είναι πλέον ορατή. Ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα σημειώνει ότι ο Πρωθυπουργός δεν λαμβάνει κανένα πραγματικό μέτρο, μην τυχόν δυσαρεστήσει τα παντοδύναμα καρτέλ. Πρώτα φορτώνει με βάρη τους Έλληνες πολίτες και μετά φοράει το προσωπείο της φροντίδας. Ο κ. Μητσοτάκης συνεχίζει να επιδοτεί την εσχροκέρδεια των δηληστηρίων. Είναι ακραία τα κέρδη των εταιριών, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ ο κ. Βελόπουλος επισημαίνει το δημογραφικό. Όταν ο Πρωθυπουργός πιστεύει ότι με 150 ευρώ φιλοδόρημα θα λύσει το πρόβλημα, δεν είναι απλώς ανίκανος αλλά άκρος επικίνδυνος, ενώ η Νίκη σχολιάζει η Ελλάδα των αναρτήσεων Μητσοτάκη απέχει έτη φωτός από την καθημερινότητα των πολιτών.
0: Λέει, να σε ευχαριστούμε πολύ. Κλιμακώνεται η ένταση ανάμεσα σε Ισραήλ και Χεσμπολάχ τα τελευταία 24 ώρα, με το Ισραήλ να συνεχίζει να προελάβει στο έδαφος του Λιβάνου. Το πρωί έγινε γνωστό ότι ο Ισραηλινός στρατός κατέλαβε το στρατηγική σημασία κάστρο Μποφόρ πάνω από τον ποταμό Λιτάνη, που είναι και το βαθύτερο σημείο στο οποίο έχει φτάσει ο Ισραηλινός στρατός μέχρι τώρα. Μαρία Σιόζου.
12: Ναι, Μαριάννα, και ήδη η Ισραηλινή σημαία κυματίζει στο κάστρο Μποφόρ. Πρόκειται για ένα φρούριο στρατηγικής σημασίας πάνω από τον ποταμό Λιτάνη, που ουσιαστικά δίνει την δυνατότητα στον Ισραηλινό στρατό να ελέγχει την ευρύτερη περιοχή. Είναι μάλιστα το βαθύτερο σημείο στο οποίο φτάνει ο Ισραηλινός στρατός μέσα στο έδαφος του Λιβάνου εδώ και 26 χρόνια. Το είχαν ξανά υπό τον έλεγχό τους από το 1982 μέχρι το 2000, οπότε και αποχώρησαν. Ναι. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός δήλωσε πριν από λίγο ότι πλέον η κατάληψη του κάστρου αυτού σηματοδοτεί και μια μεγάλη αλλαγή στην εκστρατεία του Ισραήλ εναντίον της Χεσμπολάχ. Σήμερα επιστρέψαμε, ανέφερε ο Νετανιάχου, στο κάστρο Μποφόρ με διαφορετικό τρόπο. Επιστρέψαμε ενωμένοι, αποφασισμένοι και πιο δυνατοί από ποτέ. Δηλώσεις έκανε και ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, ο Ισραήλ Κάτς, ο οποίος ανέφερε ότι τα Ισραηλινά στρατεύματα θα παραμείνουν στο συγκεκριμένο κάστρο, καθώς θα αποτελεί τμήμα της ζώνης ασφαλείας του Ισραήλ μέσα στο έδαφος του Λιβάνου. Από την πλευρά της, η Χεσμπολάχ απαντά με εκτοξεύσεις ρουκετών, αναγκάζοντας το Ισραήλ να εκενώσει ακόμη και σχολεία σε περιοχές στα βόρεια της χώρας, καθαρά για λόγους ασφαλείας, ενώ είχαμε και δηλώσεις από τον Πρωθυπουργό του Λιβάνου, ο οποίος είπε ότι το Ισραήλ εφαρμόζει την πολιτική της καμένης γης και ότι αυτή η πολιτική, αυτή η σκληρή πολιτική που ουσιαστικά κατεδαφίζει ολόκληρα χωριά και πόλεις το Ισραήλ δεν θα φέρει την ασφάλεια στην περιοχή, αντίθετα αποξενώνει τον λαό του Ισραήλ από τον λαό του Λιβάνου.
0: Έτσι είναι, και πάμε και στο μέτωπο Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, καθώς ο Τραμπ έστειλε στο Ιράν επικαιροποιημένη πρόταση, με τους Ιρανούς βέβαια, Μαρία, να δηλώνουν ότι δεν θα υπάρξει συμφωνία, δεν διασφαλίζονται πάνω απ' όλα τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού.
12: Και αυτή η νέα πρόταση που σύμφωνα με πληροφορίες έχει αποστείλει ο πρόεδρος των ΗΠΑ στο Ιράν φαίνεται ότι έχει και πιο αυστηρούς όρους από την πλευρά των ΗΠΑ. Σύμφωνα με τον ειδησιογραφικό ιστότοπο Άξιος, ο Τραμπ θέλει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το εμπλουτισμένο ουράνιο το οποίο διαθέτει ήδη το Ιράν, δηλαδή πώς θα γίνει η απομάκρυνσή του και μέχρι πότε. Θέλει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, ενώ οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ζήτησε και αλλαγή στη διατύπωση εντύπωση σε κάποιους όρους σχετικά με το άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Οι πληροφορίες, Μαριάννα, λένε τώρα ότι το Ιράν θα χρειαστεί σίγουρα τρεις ημέρες για να απαντήσει σε αυτή τη νέα επικαιροποιημένη πρόταση. Να σου πω όμως ότι ο επικεφαλής διαπραγματευτής από την πλευρά του Ιράν, ο κ. Γκαλιμπάφ, έκανε σήμερα δηλώσεις και είπε ότι δεν θα υπάρξει ποτέ συμφωνία εάν το Ιράν δεν νιώσει ότι διασφαλίζονται και ότι προστατεύονται τα δικαιώματα του Ιράν και του Ιρανικού λαού, και πρόσθεσε ότι όσοι εργάζονται στην διπλωματία δεν έχουν εμπιστοσύνη πλέον στα λόγια ή στις υποσχέσεις που δίνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Σε ό,τι αφορά ένα άλλο αγκάθι σε αυτή τη διαπραγμάτευση, που είναι τα παγωμένα ιρανικά κεφάλαια, τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν συμφωνήσει στο ξεπάγωμα 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων, κάτι όμως που κατ' επανάληψη το τελευταίο διάστημα έχουν διαψεύσει οι Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ σε ακόμα δύο ειδήσεις οι πληροφορίες λένε από τους φρουρούς της Επανάστασης ότι το τελευταίο 24ωρο πέρασαν ακόμα 28 πλοία από το στενό του Ορμούς, ενώ το πρακτορείο Ίρνα του Ιράν μετέδωσε ότι επαναλειτουργούν από σήμερα τρεις πλατφόρμες άντλησης φυσικού αερίου στο κοίτασμα South Pars, που είναι και το μεγαλύτερο κοίτασμα σε όλο τον κόσμο φυσικού αερίου. Είχε σταματήσει να λειτουργεί στις αρχές Απριλίου, οπότε και είχε δεχτεί χτύπημα από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και απλά να προσθέσω ότι είναι ένα κοίτασμα το οποίο τροφοδοτεί όχι μόνο χώρες της Μέσης Ανατολής, αλλά και χώρες στην Ασία καθώς και στην Ευρώπη.
0: Μαρία Σιόζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο ένας από τους δύο λογιστές που κατηγορείται ως αρχηγικό μέλος της εγκληματικής οργάνωσης από την Κρήτη και λάμβανε τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΚΠ. Οι υπόλοιποι 9 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και επιπλέον χρηματική εγγύηση έως 10.000 ευρώ, Άννα Νικολάου.
13: Μαριάννα, ήταν μια μαραθώνια διαδικασία η οποία ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα. Με σύμφωνη γνώμη Ευρωπαίων Ακριτή και Ευρωπαίου Εισαγγελέα, το δρόμο για τη φυλακή πήρε ο ένας εκ των δύο κατηγορούμενων λογιστών που φέρονται να είχαν ηγετικό ρόλο στο κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΚΠ. Οι υπόλοιποι 9 εμπλεκόμενοι που απολογήθηκαν χθες αφέθηκαν ελεύθεροι και με περιοριστικούς όρους. Ανάμεσα σε αυτούς και εν ενεργεία αντιδήμαρχος από Δήμο της Κρήτης, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες ενώπεν του ανακριτή αρνήθηκε όσο το αποδίδονται, φέρει την υποστήριξη ότι διατηρώ κέντρο υποδοχής δηλώσεων από το 2021. Σύμφωνα με τον κανονισμό, δεν έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε πρόσβαση σε οποιαδήποτε έκταση, είτε είναι δηλωμένη είτε όχι. Όποιος έρχεται, απλώς μας δηλώνει την έκταση και εμείς το μόνο που κάνουμε είναι η ανάρτηση. Δεν έχουμε πρόσβαση στο Ε9, δεν έχουμε κωδικούς τάξης, δεν έχω προβεί σε καμία έκνομη ενέργεια. Θυμίζω ότι οι αρχές είχαν περάσει χειροπέδες συνολικά σε 22 άτομα, απολογήθηκαν αναομάδες την Παρασκευή και το Σάββατο. Μόνο μία ήταν η προφυλάξη για το συγκεκριμένο κύκλο. Οι υπόλοιποι 21 εμπλεκόμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι, κατά περίπτωση με περιοριστικούς όρους, όπως απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, εμφάνιση σε αστυνομικό τμήμα και καταβολή εγγύησης από 5 έως 10.000 ευρώ.
0: Άννα Νικολάου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πολιτικές κόντρες, αντιπαραθέσεις και αναδιάταξη του πολιτικού τοπίου, που καταγράφεται ήδη στις πρώτες δημοσκοπήσεις, προκαλούν τα δύο νέα κόμματα που ανακοινώθηκαν, του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρισιανού. Η επανεμφάνιση μάλιστα του πρώην Πρωθυπουργού στην πολιτική σκηνή έχει προκαλέσει κλειδονισμούς και δρομολογεί ραγδαίες εξελίξεις σε ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά.
14: Πολιτικό σεισμό και πλήρη αναδιάταξη των ισορροπιών στα αριστερά του πολιτικού σκηνικού προκαλεί η επιστροφή Τσίπρα με την Ελλάς. Καταιγιστικές αναμένονται οι εξελίξεις στη Νέα Αριστερά, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι 5 βουλευτές ετοιμάζονται να ανεξαρτητοποιηθούν, γεγονός που οδηγεί στην διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας. Ο Αλέξης Χαρίτσης, η Έφη Αξιόγλου, Δημήτρης Τζανακόπουλος, ο Νάσος Ηλιόπουλος και ο Χουσέιν Ζεϊμπέκ. Κοντά στην έξοδο φέρονται και η Θεανό Φωτίου με τη Μερόπη Τζούφη.
15: Όταν οι συγκεκριμένοι βουλευτές αποχώρησαν από το ΣΥΡΙΖΑ, μιλούσαν για την εναντίωσή τους σε προσωποπαγή κόμματα στις συνέπειες του αρχηγισμού. Είναι απορίας άξιων γιατί 3 χρόνια μετά αποφασίζουν να προσεγγίσουν σε ένα τέτοιο.
14: Ο Γαβρίλης Σακελαρίδης καλεί όσους θέλουν να αποχωρήσουν να το ξεκαθαρίσουν άμεσα, επισημένοντας ότι η Νέα Αριστερά δεν αποτελεί προσωρινό σχηματισμό, αλλά θα επιμείνει στην ανασύνθεση των δυνάμεων της αριστεράς και της οικολογίας.
16: Θεωρώ μεγάλο λάθος την επικείμενη αποχώρηση στελεχών της Νέας Αριστεράς και την ανεξαρτητοποίηση των βουλευτών. Η όποια συμπόρευσή τους με την Ελλάς, νομίζω γρήγορα θα διαψεύσει τις προσδοκίες τους, γιατί ο τρόπος που συγκροτείται αυτό το κόμμα γύρω από ένα πρόσωπο δεν συνάδει με την αντίληψή τους για την πολιτική.
14: Εποχές σκληρών σωκοματικών συγκρούσεων με επίδικο την επόμενη μέρα του ΣΥΡΙΖΑ αναμένεται να αναβιώσουν στην Κουμουνδούρου. Η μάχη ανάμεσα στην ομάδα Φάμελο και την ομάδα Πολάκη θα δοθεί σε δύο μέτωπα, στην Πολιτική Γραμματεία και στην Κεντρική Επιτροπή.
17: Αν η συζήτηση γίνεται αυτή τη στιγμή για μετακίνηση στελεχών ή ψηφοφόρων ή μελών από το ένα κόμμα στο άλλο, ουσιαστικά ενισχύουμε τον κατακαιρματισμό.
14: Την ίδια ώρα η Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα οργανώνεται και ξεκινάει τις επόμενες μέρες η καμπάνια για τα οικονομικά του νέου κόμματος.
18: Θέλουμε να σηκώσουμε ψηλά τη σημαία μιας σύγχρονης κυβερνώσας αριστεράς. Και στην παράταξη το αυτονόητο, γιατί στις γραμμές μας έχει θέσει κάθε δημοκρατικός, κάθε προοδευτικός, κάθε ανήσυχος πολίτης.
14: Η σκληρή κριτική κατά της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα συνεχίζεται από όλο το πολιτικό φάσμα.
19: Ευτυχώς που δεν το πεάμε Ελλάς με λιγαλάς, γιατί ικανό τον είχα τον κύριο Τσίπρα. Προφανώς παραπέμπει σε κάτι το οποίο θέλει, αναφέρεται σε μια ιστορική αναφορά της αριστεράς.
14: Το στίχημα της πολιτικής αλλαγής θα κριθεί στην αξιοπιστία και όχι σε επικοινωνιακά πυροτεχνήματα, τονίζει το Πασόκ.
20: Αυτή η μάχη δεν μπορεί να δοθεί από αυτόκλητους σωτήρες, ούτε από αναξιόπιστα και ηθικά χρεοκοπημένα συστήματα εξουσίας που αναπαράγουν τις ίδιες παθογένειες.
21: Το κρίσιμο λοιπόν για το λαό μας πιστεύουμε είναι να απαλλαγεί τόσο από μια αντιλαϊκή πολιτική των κυβερνήσεων και να μην ξαναεμπιστευτεί όσους καπηλεύονται τους αγώνες του λαού μας μέσα από τις γραμμές του ΕΑΜ, του ΕΛΑΣ.
9: Ό,τι και να κάνει το σύστημα και το Μέγαρο Μαξίμου με τους δίθεν νέους ηγετίσκους κομματάρχες δημιουργημά τους, η απάντηση λύση θα δοθεί στις κάλπες από τους Έλληνες και θα είναι μόνον η ελληνική λύση.
14: Τα κομματικά επιτελεία ανοιχνεύουν τα πρώτα στοιχεία των δημοσκοπήσεων μετά την ανακοίνωση των κομμάτων Τσίπρα και Καριστιανού, την ώρα που στην Ελπίδα για την Δημοκρατία επεξεργάζονται το πρόγραμμά τους και προετοιμάζονται για περιοδίες και νέα γραφεία.
0: Καταιγιστικές αναμένεται να είναι λοιπόν εξελίξεις από την Τρίτη στο χώρο της αριστεράς, με ανεξαρτητοποιήσεις βουλευτών και συνεδριάσεις οργάνων που θα κρίνουν το μέλλον της νέας αριστεράς αλλά και του ΣΥΡΙΖΑ. Η ελληνική αριστερή συμπαράταξε το Αλέξη Τσίπρα, Γιάννη Φασουλά, λειτουργεί ως καταλήτης που να διατάσει πλήρως το πολιτικό σκηνικό.
14: Καλό μεσημέρι. Αυτήν την εβδομάδα λοιπόν τα πάνω κάτω στο χώρο αναμένονται στο χώρο λοιπόν των κομμάτων της αριστεράς, ξεκινώντας λοιπόν από την νέα αριστερά, όπου εδώ περιμένουμε από την Τρίτη λένε πληροφορίες ανεξαρτητοποιήσεις 5 συν 2 πιθανότητα βουλευτών του κόμματος. Οι κινήσεις αυτές έχουν προκαλέσει την έντονη αντίδραση της Πατησίων με κύκλους της Νασκού Δρυμία Κρητή στους βουλευτές που φεύγουν, κατηγορώντας ότι μέχρι σήμερα δεν έχουν εκφράσει τους λόγους που φεύγουν στα όργανα του κόμματος. Μας προκαλεί εντύπωση πως αποφάσισαν να φύγουν από τη Νέα Αριστερά τη στιγμή, λένε, που εφαρμόζεται η απόφαση του προγραμματικού συνεδρίου, την οποία υπερψήφισαν. Η απόφαση του συγκεκριμένου δεν έρχεται ως αποτέλεσμα επιφύτησης του Αγίου Πνεύματος, αλλά συμπίπτει χρονικά με την ανακοίνωση και τη δημιουργία της Ελλάδας. Και ήδη κύκλοι από την Νέα Αριστερά αναφέρουν, Μαριάννα, ότι όσοι πάρουν την απόφαση να διασπάσουν την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος θα κριθούν αυστηρά από τους αριστερούς και προοδευτικούς πολίτες. Λίγα χιλιόμετρα πιο κάτω τώρα, στην πλατεία Κουμουνδούρ, στην Κουμουνδούρ, μέσα στην εβδομάδα αναμένονται ισχυρές δονήσεις και αποφάσεις που θα κρίνουν την ύπαρξη του ΣΥΡΙΖΑ. Θα συνεδριάσει καταρχάς η πολιτική γραμματεία και το Σάββατο η Κεντρική Επιτροπή. Οι πληροφορίες μας λένε ότι οι βουλευτές και τα στελέχη του κόμματος και κυρίως οι βουλευτές θα σταθμίσουν τις αποφάσεις τους ως προς το χρόνο από το περιεχόμενο της εισήγησης που θα υπάρξει προς την Κεντρική Επιτροπή, αλλά και το αποτέλεσμα που θα βγάλει αυτή η Κεντρική Επιτροπή. Τώρα, όσον αφορά τη στάση της Ελλάδας για το θέμα των συνεργασιών, αυτό που σημειώνω από την Αμαλία είναι δεν μιλάμε για μια αριθμητική πρόσθεση. Το κάλεσμα, όπως τονίζουν, είναι ανοιχτό, αλλά όπως είπε και ο Αλέξης Τσίπρας, δεν υπάρχουν κλεισμένες θέσεις, δεν υπάρχουν ρεζέρβε. Μαριάννα.
0: Αναμένουμε σε κάθε περίπτωση μια καυτή εβδομάδα εξελίξεων. Σε ευχαριστούμε, Γιάννη Φασουλά. Μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Ρύθμιση οφειλών τόσο προς τις τράπεζες, όσο και προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία, Γογό Κατσέλη.
22: Τη δυνατότητα να ρυθμίσουν σε 72 δόσεις τα συσσωρευμένα χρέη προς εφορία και ασφαλιστικά ταμεία που έχουν καταστήληξη πρόθεσμα έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2023 έχουν, Μαριάννα, εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες, οφειλέτες τόσο των ασφαλιστικών ταμείων του ΕΦΚΑ όσο και, και της εφορίας. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι οφειλέτες να έχουν αποπληρώσει ή να έχουν έχουν ρυθμίσει τυχόν νέα χρέη από την 1η Ιανουαρίου του 2024, ενώ το ποσό της δόσης θα πρέπει να είναι κατελάχιστον 30 ευρώ το μήνα. Με την ένταξή του στη ρύθμιση των 72 δόσεων, οι οφειλέτες θα μπορούν να εκδίδουν αποδεικτικό ενημερότητας, ενώ αναστέλλονται και τα μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης, ενώ με το ίδιο νομοσχέδιο, Μαριάννα, διευρύνεται το πεδίο εφαρμογής του εξοδικαστικού μηχανισμού, δίνοντας τη δυνατότητα ένταξης και σε μικρότερα ποσά από 5 έως και 10.000 ευρώ σε περίπου 300.000 οφειλέτες. Να υπενθυμίσουμε ότι μέχρι σήμερα το όριο για να ενταχθεί κάποιος στον εξοδικαστικό μηχανισμό ήταν τα 10.000 ευρώ, τώρα πέφτει στα 5.000 ευρώ. Επιπλέον δίνεται και η δυνατότητα άρσης κατάσχεσης του τραπεζικού λογαριασμού, εφόσον οι οφειλέτες έχουν εξοφλήσει τουλάχιστον το 25% της οφειλής τους και έχουν ρυθμίσει τις υπόλοιπες φορολογικές υποχρεώσεις τους. Να πούμε, Μαριάννα, κλείνοντας, ότι στα μέτρα αυτά αναμένεται να υπαχθούν περίπου 1,3 εκατομμύρια φυσικά πρόσωπα και περίπου 280.000 επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, με συνολικό χρέος 95,3 δισεκατομμύρια ευρώ.
0: Εγώ, Κατσέλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Σκληρή κριτική στο θέμα της ανακύκλωσης ασκεί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ με βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα, λέγοντας ότι κατέληξε μπίζνα για λίγους. Αναφέρει μάλιστα ότι η υπόθεση ερευνάται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, Λίνα Πεθάνη.
1: Ναι, στο θέμα λοιπόν της ανακύκλωσης επικεντρώνει στη νέα του ανάρτηση ο κύριος Ανδρουλάκης. Λέει ότι από μια επιλογή για το περιβάλλον έχει καταστεί business για λίγους. Αναφέρει ότι ερευνάται το θέμα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αλλά το πρόβλημα είναι βαθύτερο. Μιλάει για μονοπόλια και στην ανακύκλωση τα οποία πρέπει να σταματήσουν και υπογραμμίζει την θέση του ΠΑΣΟΚ για πολιτικές υπέρ του πραγματικού ανταγωνισμού και υπέρ της διαφάνειας.
0: Λίνα, σε ευχαριστώ. Να δούμε το συγκεκριμένο βίντεο.
2: Ξέρετε γιατί η Ελλάδα παραμένει ουραγός στην ανακύκλωση? Γιατί στη χώρα μας και η ανακύκλωση κατέληξε μπίζνα για λίγους. Τα γνωστά σπιτάκια ανακύκλωσης βάσαν σαν δίλες. Σήμερα και αυτή η υπόθεση ερευνάται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αλλά το πρόβλημα είναι βαθύτερο. Για χρόνια η πράσινη πολιτική έγινε πεδίο συμφερόντων. Τώρα, εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ για το νέο σύστημα επιστροφής συσκευασιών συγκεντρώνονται ξανά σε ένα μονοπωλιακό σχήμα. Το ΠΑΣΟΚ λέει ξεκάθαρα: διαφάνεια, έλεγχος και πραγματικός ανταγωνισμός παντού. Γιατί η ανακύκλωση δεν είναι μια πίσνα για λίγους. Είναι μια επιλογή για το περιβάλλον, είναι μια καλύτερη ζωή για τους πολλούς.
0: Με τρέιλερ μεταφοράς αλόγων επιχείρησαν να μεταφέρουν 6 Σομαλούς μετανάστες στην Αθήνα, 2 Ρουμάνοι διακινητές που συνελήφθησαν στον Εύρο. Αποκλειστικό βίντεο του Earth News δείχνει το χώρο που στιβάχτηκαν οι άνθρωποι για να οδηγηθούν στην Αθήνα. Ο Δημήτρης Σταματάκης, ο συνάδελφος, και όλο το ρεπορτάζ.
4: Καλώς σας μεσημέρι από το Διδημότυχο. Έξω λοιπόν εδώ από το Διδημότυχο οι σύνοροφύλακες σταμάτησαν ένα αυτοκίνητο σήμερα τις πρώτες πρωινές ώρες, ένα αυτοκίνητο το οποίο μετέφερε το τρέιλερ στο πίσω μέρος του αυτοκίνητου και αντί για άλογα, το οποίο ήταν αυτό το όχημα για τη μεταφορά, είχε 6 Σομαλούς μετανάστες. Όπως είναι λογικό, συνελήφθησαν. Τα κυκλώματα τώρα που κυκλοφορούν στην περιοχή μας, που δραστηριοποιούνται στο νερό και προσπαθούν να μεταφέρουν μετανάστες προς το εσωτερικό της χώρας, χρησιμοποιούν κάθε ευθάνταστο τρόπο. Δηλαδή προσπαθούν να ξεγελάσουν σύνοροφύλακες, οι οποίοι κάνουν διάφορα μπλόκα καθ' όλη τη διάρκεια του 24ωρου. Στην συγκεκριμένη περίπτωση δεν τα κατάφεραν όμως. Οι δύο Ρουμάνοι, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι είχαν αυτό το τρέλορ με πλαστές πινακίδες. Στην κατοχή τους είχαν και πλαστά χαρτονομίσματα και από εκεί και έπειτα το λόγο έχει η εισαγγελέας για να δει το τι ακριβώς συνέβη. Κάτω από ποιες συνθήκες έγινε και αυτή η προσπάθεια διακίνησης μεταναστών από τον Εύρο προς το εσωτερικό της χώρας.
0: Δημήτρη Σταματάκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Μόνο του εντοπίστηκε να περιφέρεται στις οικίες Θεσσαλονίκης αγοράκι 4,5 ετών. Συνελήφθησαν οι δύο γονείς τους και πάμε στη Δέσποινα Κρητικού που έχει όλο το ρεπορτάζ. Για άλλη μια φορά, Δέσποινα, αυτό.
23: Ακριβώς, οι αστυνομικοί είδαν ένα αγοράκι 4,5 ετών να περιφέρεται σε πεζοδρόμιο στις οικίες μόνο του, αφού διασφάλισαν ότι είναι καλά, εντόπισαν άμεσα τους γονείς του, την 39χρονη μητέρα του και τον 41 ετών πατέρα του. Τους συνέλαβαν και πριν από λίγο, με προφορική εντολή της εισαγγελικής αρχής, αφέθηκαν ελεύθεροι μέχρι το δικαστήριο. Όπως προέκυψε από το ρεπορτάζ, οι δύο γονείς του άφησαν την επιμέλεια, την εποπτεία του παιδιού τους, του ομορού παιδιού τους, στην 15χρονη κόρη τους και έφυγαν από το σπίτι. Το παιδί κατάφερε, άνοιξε την πόρτα, βγήκε στο δρόμο. Ευτυχώς δεν έπαθε κάτι περισσότερο. Είναι καλά στην υγεία του και με τους γονείς του αυτή τη στιγμή.
0: Δέσποινα, σε ευχαριστούμε πολύ. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ο πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Στις τελευταίες ώρες στο στόχαστρο βρέθηκαν στρατηγικές ενεργειακές υποδομές των δύο χωρών. Εξέλιξη που εντείνει την ανησυχία Μαρία Σιόζου για την επόμενη μέρα.
12: Και κατά τη διάρκεια της νύχτας, Μαριάννα, χτυπήθηκαν με drones στα ρωσικά διυλιστήρια του Σαρατόφ, κοντά στις ακτές του Βόλγα, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει μεγάλη πυρκαγιά. Από εκείνη και οι εικόνες που παρακολουθούμε. Ενώ επίσης κατά τη διάρκεια της νύχτας, χτυπήθηκε και ο σταθμός άντλησης πετρελαίου στην ρωσική περιοχή Κίροφ, η οποία όμως βρίσκεται σε μια απόσταση πάνω από 1000 χιλιόμετρα από τα ουκρανικά σύνορα. Yeah. Είχε προηγηθεί το χτύπημα στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια. Είναι ο καλύτερος πυρηνικός σταθμός στην Ευρώπη, βρίσκεται στο έδαφος της Ουκρανίας, ωστόσο από το Μάρτιο του 2022 έχει καταληφθεί από τις ρωσικές δυνάμεις. Σύμφωνα λοιπόν με την Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας, χτυπήθηκε κτίριο να δημιουργηθεί μια τρύπα στον τοίχο. Ο Γενικός Διευθυντής της Υπηρεσίας δήλωσε ότι τέτοιες επιθέσεις δεν θα πρέπει να συμβαίνουν και ότι όποιος επιτίθεται κατά πυρηνικών σταθμών παίζει με την φωτιά. Η Ρωσία από την πλευρά της κατηγορεί την Ουκρανία για το χτύπημα αυτό και μάλιστα λέει ότι ήταν σκόπιμα, ενώ η Ουκρανία από την δική της πλευρά απορρίπτει αυτές τις κατηγορίες λέγοντας ότι στερούνται λογικής. Μάλιστα είχαμε και μια ανακοίνωση από το Υπουργείο Εξωτερικών της Ουκρανίας που λέει ότι δεν καταλαβαίνουμε για ποιο λόγο η Ουκρανία να χτυπήσει δικό της πυρηνικό σταθμό σε δικό της έδαφος, την κυριαρχία του οποίου μάλιστα επιδιώκει να ανακτήσει.
0: Μαρία Σιόζου, σε ευχαριστούμε. Αδιαθεσία αισθάνθηκε το πρωί ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρους. Κατά τη διάρκεια θείας λειτουργίας στην Καλαμαριά μεταφέρθηκε άμεσα στο στρατιωτικό νοσοκομείο, από το οποίο πήρε ήδη εξιτήριο. Και πάμε και πάλι στη συνάδελφο Δέσποινα Κρητικού να μας δώσει όλο το ρεπορτάζ.
23: Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος χωροστατούσε στην Θεία Λειτουργία εδώ πίσω μου στην Εκκλησία του Αγίου Νικολάου Νέας Κρίνης, όταν αισθάνθηκε αδιαθεσία. Αμέσως οι ιερείς τον μετέφεραν στο ιερό για τις πρώτες βοήθειες. Κλήθηκε ασθενοφόρο και αστυνομία. Έφτασαν επί τόπου δύο ασθενοφόρα. Με την βοήθεια περιπολικού έφτασε άμεσα στο 424 στρατιωτικό νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, συνοδευόμενος από τον Υφυπουργό Εσωτερικών αρμόδιο για θέματα Μακεδονίας Τράκης, Κωνσταντίνο Γκιουλέκα. Εκεί υποβλήθηκε σε σειρά εξετάσεων, δεν έδειξαν κάτι ανησυχητικό. Αναχώρησε ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής από το νοσοκομείο και συνεχίζει κανονικά το πρόγραμμά του, Μαριάννα.
0: Δέσποινα, σε ευχαριστούμε. Ταλαιπωρία για περισσότερους από 430 επιβάτες του Flying Cat 4 προσπόρο Ύδρα Ερμιώνη και Σπέτσες, καθώς παρουσίασε μηχανική βλάβη λίγο πριν τον απόπλου του από τον Πειραιά. Να μιλήσουμε με τη Χαρά Γιαννοπούλου να μας δώσει όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Έφυγαν οι άνθρωποι.
3: Οι περισσότεροι έχουν φύγει και έχουν φτάσει ήδη στον προορισμό τους, στα πρώτα νησιά από αυτά που ανέφερες, Μαριάννα. Υπάρχουν ωστόσο ακόμη κάποιοι επιβάτες, οι οποίοι είναι εν πλώ. Με μέρημνα της πλευτήριας εταιρείας έχουν επιβαστεί σε άλλα πλοία, συμβατικά και υδροπτέρυγα, καθώς μιλάμε για τα νησιά του Εργοσαρονικού και για μια μέρα με μεγάλη ζήτηση, οπότε υπάρχουν 40 συνολικά δρομολόγια. Στα πρώτα επιβιβάστηκαν κάποιοι από τους επιβάτες, όπως είπαμε, και ολοκληρώνεται η μετεπιβίβασή τους προς τον προορισμό τους. Επί της ουσίας μιλάμε για μια μικρή καθυστέρηση κάποιων ωρών και μια μεγάλη, αρκετά μεγάλη ταλαιπωρία. Βρίσκονταν όλοι στην ώρα τους λίγο πριν από το προγραμματισμένο πρωινό δρομολόγιο στην πύλη Ε9. Ωστόσο, το πλοίο, αν και χθες ταξίδευσε και έφτασε και το πρωί, είναι ασφάλεια στο λιμάνι και έπεσε. Υπήρξε μια μικρή μηχανική βλάβη, η οποία φυσικά δεν επέτρεψε στο πλοίο να αποπλέξει. Ωστόσο, όπως είπαμε, τέλος καλό, όλα καλά, μια καθυστέρηση και μια ταλαιπωρία για τους 436 επιβάτες.
0: Όλα καλά, λοιπόν, σε ευχαριστούμε, Χαρά. Τραγωδία στην Πάτρα. Ένας 20χρονος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο με μηχανή στην έξοδο της πόλης. Ο 46χρονος πατέρας του, που επέβαινε στη μηχανή μαζί του, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Ρίου σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση. Και πάμε αμέσως στη συνάδελφο Αθανασία Σταμοπούλου, που έχει τις πληροφορίες.
12: Επί μία ώρα προσπάθησαν οι γιατροί εκεί στο Ρίο για τον 46χρονο πατέρα του 20χρονο, ο οποίος έχασε την ζωή του εδώ στην έξοδο της πόλης με μηχανή. Δεν τα κατάφεραν, προσπάθησαν επί μία ώρα, του έκαναν συνεχώς κάρπα. Δυστυχώς εξέπνευσε και ο 46χρονος. Μια ανίποτη λοιπόν τραγωδία. Γύρω πριν τη μία το μεσημέρι σημειώθηκε εδώ, όταν η μηχανή μεγάλου κυβισμού που επέβαιναν τα δύο άτομα στην στροφή όπου σας θα σας δείξει ο Τάσος Ογιαννούς, Μανούτσος, έχασε τον έλεγχο το οδηγός με αποτέλεσμα να πέσει πάνω στα κλειδώματα και στη συνέχεια να συρθεί αρκετά μέτρα. Αμέσως έφυγε από τη ζωή, όπως σου είπε, ο 20χρονος. Σημειώθηκε μεγάλο κυκλοφοριακό κομφούζιο, ένα έλεγχο το οδηγός με αποτέλεσμα να πέσει πάνω στα κλειδώματα και στη συνέχεια συρθεί αρκετά μέτρα. Αμέσως έφυγε από τη ζωή, όπως σου είπε, ο 20χρονος. Σημειώθηκε μεγάλο κυκλοφοριακό κομφούζιο.

0: Μάλιστα, Αθανασία, σε ευχαριστούμε. Μυρίζει επιτέλους καλοκαίρι και αύριο και επίσημα, αφού μπαίνουμε στον Ιούνιο. Και είναι εδώ στο στούδιο μαζί μου η μετεωρολόγος μας Αναστασία Τυράσκη να μας δώσει την πρόγνωσή της.
1: Λοιπόν, ο καιρός είναι πάρα πολύ καλός, πραγματικά σχεδόν καλοκαιρινός. Και λέμε σχεδόν γιατί υπάρχει και αυτή η αστάθεια. Δηλαδή, τώρα τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, τα υπηρετικά έχουν αναπτυχθεί κάποιες νεφώσεις, κυρίως στις ορεινές περιοχές, και έχουν αρχίσει να εκδηλώνονται και οι πρώτες μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες που περιμένουμε για τα ορεινά σήμερα.
0: Αλλά πρόσκαιρες, όπως είπαμε.
1: Πρόσκαιρα αυτά τα φαινόμενα, και ήδη τα έχουμε στα ορεινά της Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας και στα σύνορα με τη Βουλγαρία. Περιμένουμε γενικώς τα ορεινά να έχουμε αυτές τις τοπικές μπόρες σήμερα.
0: Πάντως σήμερα κάνει πιο πολύ ζέστη σε σχέση με
1: χθες. Κάνει λίγο πιο πολύ ζέστη σε σχέση με τη χθεσινή ημέρα. Όντως η θερμοκρασία έχει ξεπεράσει τους 30 βαθμούς στα ηπειρωτικά κυρίως, γιατί στις περιοχές και στα νησιά είναι ακόμα λίγο χαμηλότερα.
0: Και πάμε να δούμε και για τη Δευτέρα.
1: Πάμε να δούμε τη Δευτέρα, που επίσης περιμένουμε μια μέρα με καλοκαιρία. Αλλά επίσης θα έχουμε αστάθεια. Δηλαδή, μεσημεριανές μπόρες, μεσημερά και απόγευμα, στα ηπειρωτικά ορεινά θα τις έχουμε και αύριο. Τώρα η θερμοκρασία και αύριο θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς. Περιμένουμε να φτάσει στους 32 με 33 τοπικά στα ηπειρωτικά.
0: Ναι. Και έτσι θα πάει όλη η εβδομάδα.
1: Πάνω κάτω έτσι. Πάνω κάτω έτσι, με μια μικρή άνοδο της θερμοκρασίας. Περιμένουμε έτσι προς τα μέσα της εβδομάδας να αγγίξουμε και τους 34 με 35 βαθμούς, όχι παραπάνω όμως. Γενικά οι άνεμοι χαμηλές εντάσεις, καλοκαιρία και αυτή η περιορισμένη αστάθεια με κάποιες μεμονωμένες μπόρες ή και καταιγίδες, κυρίως στα βόρεια της χώρας.
0: Αναστασία, σε ευχαριστούμε πολύ. Στην Κέρκυρα πολύ ενθαρρυντικά είναι τα στοιχεία για τις αφήξεις στο νησί των Φεάκων μέχρι τώρα, αλλά και τις κρατήσεις για το καλοκαίρι. Και πάμε να συνδεθούμε με τον συνάδελφο Γιάννη Ανδριώτη, που μας περιμένει στο Λιστόν.
2: Στο Λιστόν, που αλλού, εδώ, σε ένα από τα εμβληματικά τοπόσημα της παλιάς πόλης της Κέρκυρας. Να πούμε λοιπόν, Μαριάννα, όπως είπες και εσύ, ότι τα στοιχεία είναι ενθαρρυντικά και έχουμε μάλιστα και τα στοιχεία για την τουριστική κίνηση του Μαΐου. Όσον αφορά το αεροδρόμιο της Κέρκυρας, που έδωσε πριν από λίγη ώρα, πριν από μία περίπου μόλις ώρα στη δημοσιότητα, ανεπίσημα στοιχεία από το Σύλλογο των Υπαλλήλων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Φαίνεται λοιπόν πως έχουμε ένα 10% αύξηση στις αφήξεις για τον Μάιο. Έχουμε 134 περισσότερες πτήσεις από προορισμούς εξωτερικού τον μήνα που τελειώνει σήμερα σε σχέση με το 2025, δηλαδή 1447 πτήσεις σχετικά με τις 1313 πέρσι. Την πρωτοκαθεδρία, βέβαια, όπως άλλωστε ήταν και αναμενόμενο, έχει η αγορά της Μεγάλης Βρετανίας με 636 πτήσεις, ακολουθεί η Γερμανία με λιγότερες από τις μισές, 328, Πολωνία, Γαλλία, Ολλανδία, Βέλγιο, Ιταλία, Ελβετία, Ισλανδία και αρκετές άλλες χώρες. Είχαμε πτήσει και από τη Μολδαβία για πρώτη φορά εδώ στην Κέρκυρα, ενώ το θετικό πρόσημο, Μαριάννα, αναμένεται να συνεχιστεί και για τους επόμενους μήνες του καλοκαιριού.
0: Μια χαρά τα πάτε εκεί, Γιάννη. Σε ευχαριστώ. Στην Κρήτη τώρα και σε μια από τις πιο κοντινές παραλίες του Ηρακλείου, την Αγία Πελαγία, πάμε να συνδεθούμε με τον Γιώργο Παπαδάκη. Γιώργο, άκουσες τον Γιάννη Ανδριώτη, συν 15% αύξηση. Εκεί πέρα πώς πάμε?
3: Ναι, να μου επιτρέψεις, Μαριάννα, απλώς να πω ότι δεν είναι η πιο κοντινή μόνον, αλλά είναι και η πιο όμορφη. Προσωπική εκτίμηση, βέβαια, θα σας τη δείξω.
0: Να το πούμε και αυτό, εννοείται, να το πούμε.
3: Ταυτίζεται περίπου, βεβαίως. Η κίνηση με την Κέρκυρα και την Κρήτη ταυτίζεται, και εδώ είναι κατά τη τσιμπημένες οι αφήξεις των τζάρτερ στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου. Η πληρότητα ξεπερνά το 85% στα ξενοδοχεία, σύμφωνα με τους ξενοδόχους μας. Λιγάκι περισσότερο από ότι πέρυσι, πάντα μιλούμε για τον τέλη Μαΐου, αρχές Ιουνίου. Εκείνα που δοκιμάζονται, βέβαια, όπως μας έλεγαν παράγοντες του τουρισμού, είναι κυρίως οι βραχυχρόνιες μισθώσεις, δηλαδή τα γνωστά Airbnb σε όλους. Αλλά μας είπαν ότι είναι πολύ νωρίς ακόμη για να πάμε σε εκτίμηση. Αυτό θα το δούμε στο τέλος της χρονιάς. Εδώ βλέπουμε την παραλία. Αυτή η εικόνα δεν είναι κυριακάτικη, δεν είναι η εικόνα του τριημέρου. Κάθε μέρα αυτός ο όμορφος όρμος εδώ κοντά στο Ηράκλειο έχει τόσο κόσμο. Ίσως σήμερα λίγο παραπάνω, γιατί έχουν έρθει και ντόπιοι, έχουν βγει άνθρωποι από το Ηράκλειο, τριήμερο είναι.
0: Έχουμε και την εσωτερική μετακίνηση.
3: Κάποιες ώρες στη θάλασσα. Ναι. Εδώ βέβαια είναι κατεξοχήν δημοφιλής προορισμός για εισαγόμενο τουρισμό. Έχουμε και Γερμανούς κατεξοχήν παραδοσιακά εδώ στην περιοχή, είναι σχεδόν το 50%. Και από εκεί πέρα έχουμε Βρετανούς, Γάλλους, Αμερικάνους είδα σήμερα. Είχαμε κάποιες απώλειες με τους Ισραηλινούς, λογικό με αυτά που συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή, αλλά από ό,τι μας έλεγαν άνθρωποι εδώ που γνωρίζουν, έχουν

0: να αρχίσουν να επανακάμπτουν, έχουν αρχίσει πάλι κάποιες ροές από το Ισραήλ.
1: Ελπίζουμε και στις κρατήσεις της τελευταίας στιγμής, Γιώργο Παπαδάκη, σε ευχαριστούμε. Και από το Ηράκλειο πάμε στη Χαλκιδική, η οποία αποτελεί κορυφαίο προορισμό για τους Θεσσαλονικείς και όχι μόνο. Και πάμε να συναντήσουμε τον Φέδωνα Τομόσογλου να μας δώσει την εικόνα.
2: Μαριάννα, η τελευταία ημέρα του Μαΐου είναι ζεστή, είναι καλοκαιρινή. Μπορούμε να το πούμε νομίζω ότι είναι καλοκαιρινή, γιατί έχουμε ξεπεράσει πλέον τους 30 βαθμούς Κελσίου εδώ στο παλιούρι της Χαλκιδικής, όπου βρισκόμαστε με τον Γιάννη τον Κελίδη. Υπάρχουν αρκετοί που αυτή την ώρα απολαμβάνουν το μπάνιο τους στα καταγάλανα νερά της Κασάνδρας. Άλλοι κάνουν κάποιο θαλάσσιο σπορ, παίζουν στην θάλασσα μαζί με τους δικούς τους ανθρώπους, ενώ κάποιοι άλλοι προτιμούν να κάτσουν κάτω από την σκιά της ξαπλώστρας τους με ένα κοκτέιλ στο χέρι, ενώ υπάρχουν και εκείνοι που θέλουν να μαυρίσουν, να αποκτήσουν ένα όμορφο μαύρισμα και κάνουν ηλιοθεραπεία. Πάντως να σας πω ότι εδώ έχουμε και πάρα πολλά μπάτσελορ, 6 έχω μετρήσει μέχρι και αυτή την ώρα. Με βλέπω σε λίγο να καταλήγω κουμπάρος. Και στο ελεύθερο, λίγα μέτρα πιο κάτω, υπάρχει αρκετός κόσμος, κυρίως οικογένειες με παιδιά. Είναι ένας πολύ δημοφιλής προορισμός.
1: Βλέπω εκεί, Φέδω, να κάνετε μπάνιο.
2: Χαλάρωση.
1: Μπαίνουν στη θάλασσα οι Θεσσαλονικείς.
2: Μπαίνουν στη θάλασσα. Χθες η αλήθεια είναι ότι ήταν κρύα η θάλασσα. Σήμερα έχει κάπως ζεσταθεί σε συνδυασμό με την άνοδο της θερμοκρασίας και τις επόμενες ώρες θα είναι περισσότεροι οι λουόμενοι που θα βρίσκονται στα υπέροχα αυτά νερά της Κασάνδρας.
1: Φέδω, να σε ευχαριστούμε πολύ. Μαζικά ακυρώνουν οι καλλιτέχνες τη συμμετοχή τους στους εορτασμούς για τα 250 χρόνια από την ίδρυση του Αμερικανικού κράτους στο Λευκό Οίκο. Οι καλλιτέχνες αντιδρούν και καταγγέλουν την πολιτική εκμετάλλευση των εορτασμών από τον Τραμπ, Μαρία Σιώζ.
3: Ναι, Μαριάννα, οι εορτασμοί θα ξεκινήσουν μετά τα μέσα Ιουνίου και θα διαρκέσουν μέχρι τις 4 Ιουλίου, οπότε και συμπληρώνονται 250 χρόνια από την ίδρυση του Αμερικανικού κράτους. Ωστόσο, ο ένας μετά τον άλλον καλλιτέχνες που έχουν δηλώσει ότι θα συμμετάσχουν ακυρώνουν τη συμμετοχή τους. Ουσιαστικά αυτό που λένε είναι ότι οι εορτασμοί έχουν έντονα πολιτικό και πολωτικό χαρακτήρα και ότι θα έπρεπε αντί να διχάζουν όπως κάνουν, θα έπρεπε να ενώνουν τον Αμερικανικό λαό. Ο Τραμπ μετά από αυτή την εξέλιξη έκανε δύο αναρτήσεις. Πρώτη λέει ότι σκέφτεται να ακυρώσει όλες τις μουσικές εκδηλώσεις, ενώ πάμε να δούμε τι έγραψε στην δεύτερη ανάρτηση. Να. Σκέφτομαι να φέρω τη νούμερο ένα ατραξιόν οπουδήποτε στον κόσμο, τον άνθρωπο που συγκεντρώνει πολύ μεγαλύτερα ακροατήρια ακόμη και από τον Elvis στις δόξες του και μάλιστα χωρίς την κιθάρα του, τον άνθρωπο που κάποιοι λένε ότι είναι ο καλύτερος, ο μεγαλύτερος πρόεδρος στην ιστορία, τον Donald Trump, για να πάρει τη θέση αυτών των ακριβοπληρωμένων τρίτης κατηγορίας καλλιτεχνών και να εκφωνήσει μια μεγάλη ομιλία συσπυρώνοντας τη χώρα προς τα εμπρός. Βέβαια, Μαριάννα, πρέπει να σου πω.
1: Δεν του αρέσει καθόλου έτσι, αυτό που έγινε. Ναι.
3: Σίγουρα, παρόλα αυτά, θεωρεί ότι είναι η νούμερο ένα ατραξιόν και ότι μπορεί να συγκεντρώσει περισσότερο κόσμο από όσο συγκέντρωνε ο Elvis Presley με την κιθάρα του στις δόξες του. Να σου πω κλείνοντας, Μαριάννα, ότι προκαλεί αντιδράσεις όχι μόνο η σειρά από τις μουσικές συναυλίες, αλλά και το ειδικό χαρτονόμισμα που σκέφτονται να εκδώσουν για τα 250 χρόνια με το πρόσωπο του Donald Trump, καθώς και η εξέδρα που στείνεται στην αυλή του Λευκού Οίκου, όπου θα διεξαχθούν αγώνες πολεμικών τεχνών με αφορμή τους εορτασμούς.
1: Για να δούμε αν θα πάει καλά αυτό. Σε ευχαριστούμε, Μαρία Σιώζου. Επιστρέφουμε στους καλοκαιρινούς ρυθμούς. Πρώτη ανάσα λοιπόν στα παράλια της Λάρισας. Πάμε στον Αγιό Καμπό και την Ελπίδα Κουτσογιάννη να μας μεταφέρει την εικόνα.
4: Απέναντι από την Χαλκιδική, για η πρώτη ανάσα του καλοκαιριού και για τον Αγιό Καμπό τη Σωτηρίτσα τη Βελίκα. 14 χιλιόμετρα παραλία, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορεί να γεμίσει ούτε καν τους καλοκαιρινούς μήνες. Είναι όμως ο Αγιό Καμπός ένας κοντινός προορισμός. Εδώ η θερμοκρασία είναι στους 26 βαθμούς. Στη Λάρισα όμως η θερμοκρασία ξεπερνά τους 34 βαθμούς. Οπότε σε μόλις 51 χιλιόμετρα οι Λαρισαίοι μπορούν να βρεθούν εδώ και όχι μόνο, και οι Τρικαλινοί και οι Καρδιτσιώτες που είναι λιγότερο τυχεροί και έχουν πιο μακριά την θάλασσα μπορούν να βρεθούν εδώ. Το έκαναν, είναι πολύ μεγάλη η κίνηση εδώ στα παράλια της Λάρισας για μια πρώτη, την πρώτη βουτιά του καλοκαιριού, αλλά και για βόλτες στην παραλία.
1: Έτσι είναι, Ελπίδα, σε ευχαριστούμε. Στιγμές δροσιάς και χαλάρωσης απολαμβάνουν οι τουρίστες το τριήμερο στην Ασπροβάλτα Σερών, που κατακλείζεται και αυτή από επισκέπτες και από τα Βαλκάνια. Πάμε στην παραλία, εκεί μας περιμένει ο Βασίλης Αναστασιάδης. Βασίλη.
5: Μαριάννα, το σκηνικό είναι ιδανικό. Έχουμε το κλίμα, βλέπεις και μάλλον ακούς το κύμα της θάλασσας, το αεράκι που έρχεται από τη θάλασσα, πολλή εκδρομής από τη Θεσσαλονίκη, από την Καβάλα, από τη Δράμα, από τις Σέρες, αλλά και Βαλκάνοι, οι οποίοι έχουν αγαπημένο προορισμό το Στριμωνικό Κόλπο και βέβαια την Ασπροβάλτα του Δήμου Βόλβης, και όπως βλέπεις είναι γεμάτες τις ξαπλώστρες από κόσμο, μικροί και μεγάλοι, που ήρθαν έτσι να περάσουν ένα δροσερό, θα λέγαμε, Σαββατοκύριακο. Τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, Ασπροβάλτα, ιδανικός προορισμός. Να πούμε, Μαριάννα, ότι μπορεί και για τους Βούλγαρους να μην είναι αργία η Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, αλλά αυτό δεν σημαίνει κάτι για αυτούς. Ήρθαν, άλλωστε με την ζώνη Σέγγιρ που έχουν μπει, είναι ελεύθερη διέλευση του Μπρουμαχώνα. Πάρα πολύ Θεσσαλονικής, είναι 80 χιλιόμετρα τη Θεσσαλονίκη, δύο βήματα δρόμο δηλαδή, το ίδιο και από τις Σέρες. Ναι. Οι περισσότεροι είναι από Θεσσαλονίκη, από Σέρες, από Καβάλα, από Γιάννητσα. Η θάλασσα είναι ωραία, δροσερή, θα έλεγα ότι είναι και για οικογενειακές διακοπές.
1: Έτσι,
5: και
1: είναι πολλές οικογένειες με παιδιά. Όλοι βρίσκονται, Βασίλη, στις παραλίες το αυτό το τριήμερο. Τι να πούμε. Κάποιοι ωστόσο επιλέγουν και το βουνό. Η Κόνιτσα, ένας μοναδικός συνδυασμός φύσης, ιστορικών μνημείων και παραδοσιακής αρχιτεκτονικής, στο βορειοδυτικό άκρο της Ελλάδας, προσελκύει αυτήν την εποχή χιλιάδες επισκέπτες, τόσο για τα ορειβατικά μονοπάτια της Χαράδρας του Αού, όσο και για την Ιερά Μονή του Στομίου, εκεί που ασκήτευσε ο Άγιος Παΐσιος. Πάμε στον Βασίλη το Σιώμο. Μας περιμένει στο γεφύρι της Κόνιτσας, Βασίλη.
6: Καλό μεσημέρι, Μαριάννα, κυρίες και κύριοι. Ακριβώς βρισκόμαστε στην καρδιά της Κόνιτσας, στο παραδοσιακό αυτό το κόσμημα, το γεφύρι της πόλης, εδώ στον ποταμό Αόου. Από τη μία πλευρά έχω το ποτάμι που κάποιοι τολμηροί κάνουν μπάνιο, και από την άλλη πλευρά έχω την αγριότητα της φύσης. Το μονοπάτι, η Κόνιτσα σφίζει από ζωή αυτό το τριήμερο. Η πληρότητα είναι στο 100%. Δεν πέφτει στην κυριολεξία, Μαριάννα, καρφίτσα. Ναι. Όλοι αυτοί έχουν έρθει εδώ για να επισκεφτούν την Ιερά Μονή στο Μείο, που είναι αφιερωμένη στην Παναγιά, όπου εδώ ασκήτεψε ο Άγιος Παΐσιος. Μια διαδρομή, Μαριάννα, 2 ωρών, σε μια πεζοπορική όμορφη διαδρομή μέσα στη Χαράδρα. Σε κάποια σημεία είναι και λίγο δύσκολη αυτή η διαδρομή, χρειάζεται να είμαστε και λίγο αθλητικοί τύποι. Παρόλα αυτά, βλέπω από το πρωί περισσότερους από 5.000 ανθρώπους να κατεβαίνουν, και ακόμη και τώρα κάποιοι πιο τολμηροί να ανεβαίνουν στο βουνό για να προσκυνήσουν στον Άγιο Παΐσιο. Πανέμορφες εικόνες που καταγράφουμε σε αυτό το σημείο. Κάποιοι στο βουνό, και ευτυχώς ο καιρός σήμερα είναι πολύ καλός, και αυτή η ομορφιά της φύσης τους αποζημιώνει, Μαριάννα.
1: Εικόνες που κόβουν την ανάσα. Σε ευχαριστούμε πολύ για αυτές τις πολύ όμορφες εικόνες, Βασίλη. 25 χρόνια μιας ξεχωριστής μουσικής διαδρομής συμπληρώνει ο Κόσμος 93,6, ο εμβληματικός μουσικός ραδιοφωνικός σταθμός της ΕΡΤ, και γιόρτασε την επέτειο των γενεθλίων του σε ένα από τα πιο jazz party της χρονιάς, τον κεραμικό Latin Χρώμα και Ατμόσφαιρα, σε συνεργασία με το Athen Jazz, το φεστιβάλ jazz της πόλης, που επίσης διανύει 25 χρόνια λειτουργίας.
7: Κέφι, τραγούδι και χορό στο πάρτι του Κόσμου σε 93,6. Ο Κόσμος 93,6 αποτελεί καθημερινή συνήθεια για τους φανατικούς ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ, που βρέθηκαν στο πάρτι γενεθλίων για να γνωρίσουν από κοντά τους αγαπημένους τους μουσικούς παραγωγούς, να χορέψουν και να διασκεδάσουν.
8: Μ' αρέσουν οι μουσικές του, μ' αρέσει τα vibes του.
9: Από όλους τους σταθμούς του εκτιμώ τον κόσμο. Οπότε είμαι στο περιβάλλον εδώ.
10: Να κάνει μια ποιότητα. Η μουσική εννοείται είναι σούπερ. Όλων των παραγωγών, και επίσης και τα κομμάτια λόγου, είναι αυτά που πρέπει να είναι σε ένα σοβαρό ραδιόφωνο.
7: Ο Κόσμος 93,6 συμπληρώνει φέτος 25 χρόνια στον αέρα των Ερτζιανών. Ένα ανοιχτό ραδιόφωνο με ταυτότητα και άποψη συνεχίζει με πάθος και αγάπη τη διαδρομή, δίνοντας βήμα στην παγκόσμια μουσική σκηνή από το 2001.
11: Κάθε φορά που έχουμε την ευκαιρία να συναντήσουμε τους ακροατές μας, να συναντήσουμε αυτούς που καθημερινά μας ακούνε, μας στέλνουν μηνύματα, μας ρωτάνε πράγματα, διαφωνούν πολλές φορές μαζί μας, να τους συναντήσουμε σε έναν χώρο που μπορούμε να διασκεδάσουμε, να ακούσουμε μουσική.
12: Προσπαθούμε πάρα πολύ συνεχώς
3: καθημερινά, να είμαστε σε επαφή με τον κόσμο, να κάνουμε όσο πιο πολλές εκδηλώσεις μπορούμε και μέσα από τα social και μέσα από διάφορα events που κάνουμε και πάνω απ' όλα κοιτάμε να πορευόμαστε με ποιότητα.
7: 25 χρόνια γεμάτα ρυθμό, πολιτισμό και μουσικές όλων των ειδών γιορτάστηκαν με live εμφάνιση από τη Ροζάνα Μαϊλάν και την 11μελή Latin ομώνυμη ορχήστρα, καθώς και από δυναμικά σετς μουσικών παραγωγών του σταθμού, όπως ο Μιχάλης Καμάκας και η Λιάνα Μαστάθη. Το Cosmos Jazz Party έγινε σε συνεργασία με το Athens Jazz Festival, που επίσης διανύει φέτος την επετειακή του χρονιά. Οι εκδηλώσεις γενεθλιών του Cosmos θα συνεχιστούν μέχρι το τέλος της χρονιάς.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η Paris Saint-Germain κατέκτησε για δεύτερη διαδοχική χρονιά το Champions League και χιλιάδες Παριζιάνοι κατέκλυσαν τους δρόμους της γαλλικής πρωτεύουσας για να πανηγυρίσουν. Κορυφαίος για την ομάδα του Luis Enrique αναδείχθηκε ο Vitinha, ο οποίος παρέλαβε το βραβείο από τον Γιάννη Αντετοκούμπο.
12: Ο Γκάμπριελ αστοχεί στην ψυχοφθόρα διαδικασία των πέναλτι και η κούπα πάει στους Παριζιάνους. Η εξέδρα παίρνει φωτιά και στην πόλη του φωτός η νύχτα γίνεται μέρα για χάρη της Παρί, που πέτυχε back-to-back κατακτήσεις στο Champions League. Μπορεί η Arsenal να προηγήθηκε με το καλησπέρα στο τελικό με φοβερό γκολ του Havertz, όμως ο Κβαρατσχέλια κέρδισε πέναλτι στο 61 και ο Ντεμπελέ με άψογη εκτέλεση έφερε το μάτς στα ίσια. Η Παρί στο φινάλε της κανονικής διάρκειας άγγιξε την ολική ανατροπή με τον Μπαρκολά, όμως το σουτ που επιχείρησε κατέληξε λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Ράγια. Η διαδικασία οδηγήθηκε στα πέναλτι και η Παρί ήταν πιο τυχερή και ψύχρεμη για να φτάσει η στιγμή που ο Μαρκίνιος να σηκώσει το βαρύτιμο τρόπαιο στον ουρανό της Βουδαπέστης και να γράψει ιστορία για την ομάδα.
13: On a fait, je pense, un final de très haut niveau contre l'un des plus difficiles adversaires, spécialement s'il marque le premier but dans une action dans les premières 10 minutes. Ça a été le plan parfait pour eux. Cette back-to-back a été incroyable, a été très dur, mais on est très content.
12: Ο τελικός Champions League είχε και ελληνικό χρώμα. Ο Γιάννης Αντετοκούμπο βράβευσε το man of the match Vitinha.
14: Et finir de cette façon-là, c'est le rêve ultime, je pense, à faire le back-to-back. C'est vraiment un plaisir, c'est vraiment une fierté pour tout le monde, pour Paris, pour les gens de Paris. Pour notre famille, pour nous tous.
12: Από το χορτάρι η φιέστα συνεχίστηκε στα ποδητήρια. Σε εκείνα των ηττημένων έμεινε η θλίψη.
15: Pain. That's it. When you are so close in a competition and you are a few penalty kickers away from winning the biggest football club competition, that's the way we should feel.
12: Στο Λονδίνο πανηγύρισαν τον γκολ. Στη Βουδαπέστη οι Άγγλοι φίλαθλοι υποχρεώθηκαν να αποχωρήσουν από την Πούσκας Αρένα με σκυμμένα τα κεφάλια.
3: Τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με τοπικές νεφώσεις στα υπηρετικά το μεσημέρι απόγευμα, οπότε και θα εκδηλώθουν πρόσκαιρες μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Η ανεμινότητα είναι νοτιοδυτική έως 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 28 με 30 βαθμούς, τοπικά στα ηπειρωτικά έως και 33 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγα σύννεφα και μικρή πιθανότητα πρόσκαιρης βροχής το μεσημέρι απόγευμα. Η άνεμη νότη 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 18 έως 31 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι απόγευμα. Η άνεμη νότη 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 17 έως 30 βαθμούς.
1: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Ακολουθούν οι ειδήσεις στη νοηματική γλώσσα με την Εφέλη Ράντου και η εκπομπή Update με τον Αλέξανδρο Μότουντα και την Μίνα Ράλη. Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα.

0: Μια από τις ώρες σου έτσι να πάω.
1: Μπορώ να πάω.
2: Ποιο μπούζε.
3: Αυτοί θα χάσουν, αφού έφαγαν πια καγγελά προβατίνα, μπορούν να παίξουν μπάλα. Ξυγχτάτε πριν την Κυμπήρες και θέλετε να παίξει και μπάλα.
4: Village United.
5: Και Champions League.
6: Το ένας μπάθος,
5: το άλλο.
4: Απόψε στις 10, στο ΕΡΤ Κόσμος.
7: Οι ειδήσεις τρέχουν. Εμείς τις καταγράφουμε και τις μεταδίδουμε από νωρίς.
8: Ζωντανά από την καρδιά των γεγονότων, τη στιγμή που συμβαίνει.
9: Με ταχύτητα, ρεπορτάζ και απευθείας συνδέσεις.
10: Και στο κεντρικό δελτίο, τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας με καθαρή ματιά.
11: Οι εξελίξεις δεν σταματούν. Δημοσιογράφοι και τεχνικοί στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης.
4: ΕΡΤ News. Ειδήσεις με καθαρή ματιά.
12: Εδώ είμαστε. Καλωσορίσατε.
13: Είναι ένας χώρος ο οποίος συνδυάζει την τέχνη και τη φύση.
14: Είναι το μέλλον η υδροπονία.
15: Η ιδέα μου είναι να δημιουργηθεί ένα πάρκο νερόμυλων με το μονοπάτι των μήλων.
16: Θα παρότρινα όλους τους ανθρώπους να ξεκλειδώσουν λίγο τους φόβους που έχουμε, γιατί η ζωή είναι μικρή για να κάθεσαι και να μην κάνεις αυτό που θέλεις.
17: Σπόρος, κάθε Τρίτη στις 10 το πρωί στο ΕΡΤ Κόσμος.
4: Το Σάββατο στις συνθέσεις. Ακούμε τα παιδιά. Τέσσερις μαθητές της Τρίτης Λυκείου, του Πέμπτου Λυκείου Νέας Ιωνίας, συνομιλούν με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Νέας Ιωνίας, Φιλαδελφίας, Ηρακλείου και Χαλκιδόνος, Γαβριήλ. Τον συναντούν για πρώτη φορά για μια συζήτηση όπου η μόνη προϋπόθεση είναι να ρωτήσουν και να πούν ό,τι θέλουν.
18: Πώς μπορούμε να λογικεύσουμε τους ανθρώπους που χρησιμοποιούν τη θρησκεία ως δικαιολογία για να ικανοποιήσουν τα προσωπικά τους συμφέροντα.
4: Συνθέσεις με το Μάκη Προβατά. Μεσάνυχτα Τρίτης στο ΕΡΤ Κόσμος.
19: Δεν είμαι σαν τον Τζέμις Ντίν, είσαι τον Τραβόλτα.
20: Επίσης να φτιάξουμε μια κατασκευή, να έρχεται ο κόσμος να γλυκένει το λίγο, εάν θυμάσαι, να βλέπει το Welcome, που θα μπαίνει μέσα, να βγάλει τα παπούτσια του.
21: Ήξερες εσύ ότι δεν μπορείς να βάζεις τα μήλα με τα πορτοκάλια μαζί για τις
22: εκπομπές? Το έχω δει σε μια εκπομπή.
21: Ποια εκπομπή είναι αυτή, να βλέπω?
22: Το έχω δει σε μια εκπομπή.
21: Ναι.
22: Λέγεται, είναι στο χέρι σου.
4: Είναι στο χέρι σου. Κάθε Δευτέρα στις 8.30 το βράδυ στο ΕΡΤ Κόσμος. Ο χαμένος θησαυρός του Αλή Πασά των Ιωαννίνων.
23: Να πούμε ότι ο Αλή Πασά ήταν Ζάπουδας. Θα μου πείτε τώρα πού πήγαν οι θησαυροί του Αλή Πασά. Νομίζω ότι γνωρίζουμε περίπου.
4: Οι θρύλοι και οι θεωρίες για το πού είναι κρυμμένος και οι άνθρωποι που αναζητούν τον μυθικό θησαυρό.
24: Άρχισαν κάποιοι να λένε ότι βρήκαμε όχι μόνο ένα σκάφος το οποίο είχε καταβυθιστεί, αλλά ένα σκάφος το οποίο μέσα είχε κατά πάσα πιθανότητα τον θησαυρό του Αλή Πασά.
25: Βγήκε μία στέμα, τι είχε μέσα κανένας δεν ξέρει. Το χωριό λένε ότι γέμισαν τρία καμιόνια και έφυγαν.
26: Και δεν έχει βρεθεί το 10%, το άλλο είναι κρυμμένο σε τέσσερα σημεία.
4: 365 στιγμές με τη Σοφία Παπαϊωάννου. Μεσάνυχτα Πέμπτης στο ΕΡΤ Κόσμος.

Χαίρετε κύριε και κύριοι, καλώς ήλθατε στη μηχανή του χρόνου. Σήμερα η εκπομπή ερευνά και παρουσιάζει συγκλονιστικές υποθέσεις με πολιτικές δολοφονίες στην Ελλάδα, καθώς και τις αναρρύθμιτες απόπειρες δολοφονίας κατ' Ελευθερίου Βενιζέλου, που φάνηκε απίστευτα τυχερός και επέζησε. Η αιματηρή ιστορία ξεκινά με τη δολοφονία στον άφλιο του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας, Ιωάννη Καποδίστρια, το 1831. Αυτή η δολοφονία άλλαξε τις πολιτικές εξελίξεις και οδήγησε στη μοναρχία και στον απόλυτο έλεγχο της Ελλάδας από τις ξένες δυνάμεις. Ο Όθωνας, που αμέσως μετά έγινε ο πρώτος βασιλιάς, τελικά εκδιώχθηκε και τον διαδέχθηκε ο Γιώργος ο πρώτος, που μετά από μισό αιώνα μοναρχίας δολοφονήθηκε και αυτός στη Θεσσαλονίκη. Την περίοδο της βασιλείας του Γεωργίου, η κοινωνία συγκλονίζεται με τη δολοφονία του Πρωθυπουργού Θεόδωρου Δηληγιάννη, που μαχαιρώθηκε έξω από τη Βουλή. Δράστης ήταν ένας άνθρωπος του υποκόσμου και του τζόγου. Στο μοναδικό φωτογραφικό ντοκουμέντο της εποχής βλέπουμε τον Δηληγιάννη μόλις να έχει ξεψυχήσει στο σταθμό πρώτων βοηθειών, ενώ οι γιατροί να στέκονται γύρω του χωρίς να μπορούν να του προσφέρουν καμία βοήθεια.

0: Βιλιγιάννης λοιπόν ήταν ένας λαοπρόβλητος πολιτικός, ο οποίος πολεμούσε με λύσα το τρικουπικό κόμμα.
1: Ήταν το αντίθετο του Χάρη Λαοτοκού που ήταν ένας εξυγχρονιστής, ας πούμε, αστός εξυγχρονιστής.
0: Αντιμετώπιζε τις καταστάσεις με δημαγωγικό τρόπο, κάπως άγρια.
1: Βέβαια ήταν δημοφιλής και αρκετά. Το κόμμα του μάλιστα έτσι, το παρατσούκι του κόμματος ήταν το κορδόνι.
2: Ο Τρικούπης χαρακτηρίζεται προοδευτικός και εξυγχρονιστής, ενώ ο Δημιουργιάννης είναι καθαρά συντηρητικός. Ο Δημιουργιάννης γενικά ακολουθούσε μια πολύ φιλολογική πολιτική, ειδικότερα ήταν εναντίον της αύξησης της έμεσης φορολογίας.
3: Επίσης ήταν πολύ προσινής προς τους ανθρώπους, προς τους πολίτες, και αυτό του κόστησε και τη ζωή. Ο Τρικούπης ήταν πιο συγκρατημένος.
4: Ο Δηληγιάννης και ο Τρικούπης ήταν οι πρώτοι θειασότες του δικοματισμού. Οι λογομαχίες τους στη Βουλή φανατίζουν τον κόσμο και προκαλούν επεισόδια.
0: Και ήθελε απλώς ένα άναμα του φιτιλιού για να ξεσηκωθεί και να δημιουργηθούν φασαρίες και αιματοχυσίες στην Αθήνα.

0: ο κόσμος κατέβαινε κάτω, δεν δίσταζε να συγκρουστεί με την αστυνομία ή με το στρατό την εποχή εκείνη. Είχαμε πολλούς τραυματίες, είχαμε νεκρούς.
1: Οι γελιογραφίες της εποχής καταγράφουν την έντονη διαμάχη των δύο πολιτικών ανδρών. Στη συγκεκριμένη τους βλέπουμε να παίζουν σκάκι, ενώ γύρω τους υπάρχουν ευτραφή κατοικίδια. Η Λεζάντα γράφει: οι ΕΣΑΗ παίζοντες προς ευμέρειαν του λαού. Σε άλλη πιο επικριτική γελιογραφία, η μητέρα Ελλάς τους τραβά και τους δύο από τα αυτιά.
2: Αυτός ο ανταγωνισμός κράτησε περίπου 20-25 χρόνια από το 1880 και μετά.
1: Ο Δηληγιάννης συνέδεσε το όνομά του με σημαντικές στιγμές της νεότερης ιστορίας της Ελλάδας, άλλοτε ένδοξες και άλλοτε επονίδιστες.
0: Και παρόλα τα οικονομικά χάλια διεξήχθησαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες επί Πρωθυπουργίας του το 1896, πρώτοι Ολυμπιακοί Αγώνες.
3: Το μέγιστο, θα έλεγα, ήταν ο πόλεμος του 97 που τον προκάλεσε ο ίδιος με το μεγάλο ιδεατισμό του.
4: Για να μην χαρακτηριστεί μειοδότης, οδηγεί ο ίδιος την Ελλάδα σε ένα πόλεμο που δυστυχώς έχει πολύ άσχημα αποτελέσματα για μας, και το σημαντικότερο όλων είναι ότι βλέπουμε ξένους ομολογιούχους, κάτι που ίσως να βλέπουμε και στις μέρες μας, ξένους ομολογιούχους να απαιτούν τα χρήματά τους, ειδικά Γερμανούς, οι οποίοι φτάνουν στο σημείο να έρχονται στην πλατεία Συντάγματος και να τραβάνε από τα καταστήματα τα ελληνικά ιδιοκτήτες Έλληνες έξω και να τους λένε ότι αυτά είναι δικά μας, φύγετε από εδώ εσείς.
1: Το Φεβρουάριο του 1905 ο Θεόδωρος Δηληγιάννης νικά πανηγυρικά το Γεώργιο Θεοτόκη, που διαδέχτηκε το Χαρίλαο Τρικούπη μετά το θάνατό του, και εκλέγεται για πέμπτη φορά πρωθυπουργός.
0: Ο Θεόδωρος Δηληγιάννης τον Μάρτιο με Απρίλιο του 1905, για να δείξει και ένα καλό πρόσωπο προς την κοινωνία, ψήφισε ένα νόμο με τον οποίο έκλειναν οι χαρτοπαικτικές λέσχες Αθήνα και Πειραιά.
5: Τότε ήταν μεγάλη πληγή η χαρτοπαιξία στην Ελλάδα. Έπαιζαν οι πάντες.
1: Στις 31 Μαΐου το απόγευμα, ο Θεόδωρος Δηληγιάννης φτάνει με την άμαξά του έξω από την Παλαιά Βουλή στην Οδό Σταδίου.
0: Ετοιμάζεται να βγει από την άμαξα. Επάνω στην άμαξα βρίσκεται ο σωματοφύλακάς του, ο Γιάννης. Πάει να βγει ο Δηληγιάννης και κάποια στιγμή κάποιος προλαβαίνει απ' έξω και του ανοίγει την πόρτα.
4: Ο Δηληγιάννης δεν κάνει δεν αντιδράδει, ότι νομίζω ότι ήταν κάποιος που προκλώδινε κάποιο σημείωμα ή κάποιο αίτημα θα του πέμπαλε κτλ. Συνήθως όμως αυτός ο άγνωστος βγάζει ένα μαχαίρι και το μαχαιρώνει.
0: Με μιας βυθίζει το μαχαίρι στην κοιλιακή χώρα, στο σημείο ακριβώς εδώ του ύπατος. Μόλις γίνεται αυτό, ο δολοφόνος ετοιμάζεται, βγάζει το μαχαίρι από την κοιλιακή χώρα και ετοιμάζεται να το ξαναβυθίσει. Και εκείνη τη στιγμή συνέρχεται ο αμαξιλάτης, ο οποίος ήταν και σωματοφύλακας, τρέχει, του πιάνει το χέρι και με τη δύναμη που έχει πετάει το στιλέτο από τα χέρια.
1: Η μαχαιριά ήταν θανατηφόρα και ο πρωθυπουργός Δηληγιάννης σωριάζεται μέσα σε μια λίμνη αίματος μπροστά στα σκαλιά της Παλιάς Βουλής.
4: Ο Βράσης από Πειραιά να ξεφύγει, αλλά σχεδόν αμέσως διερχόμενοι πολίτες, αστυνομικοί και ο ίδιος ο Πάλης τον συλλαμβάνουν, τον εξοντρώνουν, του παίρνουν το μαχαίρι.
5: Ο κόσμος που ήταν εκεί και η φρουρά και οι δικοί του άνθρωποι άρχισε να χτυπούν τον Δράστη, ο οποίος, όπως αργότερα αποκαλύφθηκε, ονομαζόταν Κώστο Γερακάρης. Και ήταν ο Αντώνιος Γερακάρης. Ο πατέρας του ονομαζόταν Κώστας και γι' αυτό έχει το παρατσούκλι Κώστο Γερακάρης.

0: Γερακάρης ήταν γνωστός στα Μόνας στα χαρτοπεκτικά στέκια, ενώ δούλευε στη λέσχη του Γεώργιου Μιτσέα, άλλοτε σαν μπράβος και άλλοτε σαν θυρωρός.
1: Ήτανε χαρτοπέκτης, ήταν μπράβος σε χαρτοπεκτικές λέσχες, ήταν παλιότερο και ίδιος ιδιοκτήτης, Μανιάτης νομίζω στην καταγωγή, ο οποίος ζούσε στην Αθήνα αρκετά χρόνια, ήταν με 5 παιδιά κτλ. Και ο οποίος είχε μείνει άνεργος λόγω ακριβώς της απόφασης κυβερνητικής να κλείσει τις χαρτοπεκτικές λέσχες, και ως αντίδραση, ως εκδίκηση προς την απόφαση του Πρωθυπουργού, αποφάσισε να τον σκοτώσει.
0: Ωστόσο υπάρχουν υπόνοιες ότι ενέργησε ως όργανο του αφεντικού του, Γιώργου Μιτσέα, τον οποίο θεώρησαν ηθικό αυτούργο.
1: Εκτελέστηκε στον Άπλιο, στο Παλαμίδι, που ήταν ο συνήθις τόπος εκτέλεσης.
0: Ίσως το κίνητρο δεν ήταν αμυγός πολιτικός.

σας. Το Πανελλήνιο Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας, το Ρεμπέτικο, δεν είναι απλά διασκέδαση, είναι ιστορία, παρηγοριά και αλήθεια. Είναι το παράπονο και η χαρά που έγιναν νότες στα χέρια των παλιών μας τώρα. Σας προσκαλούμε σε ένα μουσικό ταξίδι πίσω στο χρόνο, εκεί που κάθε παινιά μετράει και κάθε στίχος αγγίζει καρδιά. Θα διασκεδάσουμε με την Ορχήστρα Ελλάδα 14 Ιουνίου, Κυριακή, 6 το απόγευμα, στην αυλή του Προμηθέα, στα πλήκτρα Ντίνος Θεόφιλος, Μπουζούκι, Σίμος Νικολόπουλος, Λεωνίδας Ζαφύρης, τραγούδι Λεωνίδας Ζαφύρης, Ηλίας Πούλος και η γλυκιά μας τραγουδίστρια Κατερίνα Παπαδοπούλου. Μεζέδες, μεζέδες, μεζέδες. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στον αριθμό 727 692 65.

0: Στις αρχές του 1898 η Ελλάδα είναι σε αναβρασμό μετά την ταπεινωτική ήττα από τους Τούρκους το 1897. Η κυβέρνηση Δηληγιάννη αλλά και το παλάτι βρίσκονται υπό διαρκή αμφισβήτηση. Στην ερημική λεωφόρο Συγκρού του είχαν στήσει καρτέρι δύο δολοφόνοι.
1: 35 χρόνια αφότου είχα αναλάβει, δηλαδή το 1898, επιστρέφοντας με την κόρη του, την πριγκίπισσα Μαρία, από έναν περίπατο στο Παλαιό Θάλιρο, τους πλησίασαν με την άμαξα στην οποία επέβαιναν, τους πλησίασαν δύο τύποι, βγάλαν τα κουμπούρια, άρχισαν να πυροβολούν, ευτυχώς δεν έπαθε κανείς τίποτα.
2: Ο ένας λεγόταν Καρδίτσης και ο άλλος λεγόταν Γεωργίου ή Κυριακού.
0: Ο βασιλιάς και η κόρη του, πριγκίπισσα Μαρία, ούτε καν τραυματίστηκαν. Οι δράστες συνελήφθησαν αμέσως και καταδικάστηκαν σε θάνατο. Μετά την απόπειρα της δολοφονίας, η δημοτικότητα του βασιλιά εκτοξεύθηκε στα ύψη. Στο σημείο της απόπειρας, με έρανο των πολιτών, χτίστηκε μια εκκλησία, ο Άγιος Σώστης, για να θυμίζει ότι σώθηκε ο βασιλιάς. Μετά τον θρίαμβο των Βαλκανικών πολέμων, το Μάρτιο του 1913, 50 χρόνια από την ενθρόνησή του, ο βασιλιάς Γεώργιος βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη.
3: Ο βασιλιάς Γεώργιος αποφάσισε να εγκατασταθεί στην πόλη για να επισημοποιήσει και να εδραιώσει κυρίως την ελληνική παρουσία.
4: Είμαστε στο πρώτο Βαλκανικό, στην καλύτερη στιγμή για τον ελληνικό στρατό, γιατί λίγο πριν είχαν απελευθερωθεί και τα Ιωάννινα. Ο Γεώργιος ήταν μέσα στη Θεσσαλονίκη, είχε μπει στη Θεσσαλονίκη για να δώσει τη σφραγίδα, την ελληνική σφραγίδα στην πόλη.
2: Συνήθιζε να κάνει περιπάτου, να βγαίνει. Η προσωρινή είχε κατασταθεί σε ένα στο Μέγαρο Χατζηλαζάρου, το οποίο νομίζω σώζεται ακόμα. Έτσι, ένα επιβλητικό μέγαρο της Θεσσαλονίκης, σε ένα μικρό κυβερνείο παλατάκι, ας πούμε. Σε έναν από αυτούς τους περιπάτους, 5 Μαρτίου του 1913, με το παλιό ημερολόγιο, βγαίνει από το Μέγαρο Χατζηλαζάρου.
3: Σκοπός του βασιλιά ήταν να πραγματοποιήσει μια εθιμοτυπική επίσκεψη στο γερμανό ναύαρχο Γκόπφεν, που ήταν στο πολεμικό πλοίο Γκέμπεν, στο λιμάνι της πόλης.
0: Το συνόδευε μόνο ο υπασπιστής του, ο ταγματάρχης Ιωάννης Φραγκούδης. Αυτή θα ήταν η τελευταία του βόλτα.
2: Ο βασιλιάς, λίγο πολύ αμέριμνος, για τα δικά μας μέτρα τουλάχιστον, έκανε τον περίπατό του στην παραλία της Θεσσαλονίκης με ελάχιστα μέτρα ασφαλείας, ελάχιστους συνόντους.
4: Στη διασταύρωση των οδών Βασιλίσσης Όλγας και Αγίας Τριάδος υπήρχε ένα καφέ.

Γεύση Ρέστρεντ με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σεβαστανέα και την Βούλα Μάρκο. Σερβίροντας τη γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, στο μένιου έχει παστίτσιο μαγειρευτά από κινηστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Μόνο στο Γεύση Ρέστρεντ. Αυθεντική Greek and Mediterranean κουζίνα. Τώρα κάθε Κυριακή ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα. Με πλούσιο μπουφέ. 861 Crossover Road στο Tapo Springs. Απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές με τον Γιώργο Πετρίτη. Και special βραδιά την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Με μπουζούκια διασκέδαση και χορό. Με την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα Παπαστεφανάκη. Επίσης και ο τραγουδιστής Νίκος Ευθυμιάδης. Στο μπουζούκι από τον Λεωνίδα Ζαφίρη και στο όργανο από τον Δίνο. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστοραντ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Σας περιμένω.

0: πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
2: Η θεωρία περί αναρχικών κύκλων διαψεύστηκε.
3: Ο Γιάννης Κορδάτος, ο γνωστός ιστορικός, ψάχνοντας τα αρχεία της οργάνωσης αναρχικών αλλά και της σοσιαλιστικής οργάνωσης Βόλου, είδε ότι αυτός ο άνθρωπος δεν είχε καμία απολύτως σχέση ούτε με το σοσιαλιστικό ούτε με το αναρχικό κίνημα της εποχής.
2: Ο Αλέξανδρος Σκηνάς μέχρι σήμερα παραμένει ένα μυστηριώδες πρόσωπο. Ωστόσο, ακόμα πιο σκοτεινή και ενιγματική ήταν η κατάληξή του. Κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε σε λίγο με τα κίνητρα της δολοφονίας του Γεωργίου του Πρώτου, καθώς και την κατάληξη του δράστη Αλέξανδρου Σκηνά. Ο δολοφόνος του Γεώργιου ήταν ένα πρόσωπο που η ιστορία δεν κατάφερε να φωτίσει ιδιαίτερα. Και αυτό επειδή δεν έζησε πολλές ημέρες μετά τη δολοφονία του βασιλιά. Ο Σκηνάς σκοτώθηκε με ένα μυστήριο και ύποπτο τρόπο. Αυτή την ιστορία θα δούμε στη συνέχεια μετά το σύντομο διάλειμμα.

0: μπροστά σε αυτή την άλλη ζωή που θα δώσει αυτό το παιδί, όλα τα άλλα είναι τίποτε.
1: Λέγοντας ότι μεγάλωσε σε ένα ίδρυμα, αλλάζει ο τρόπος που σε βλέπουν.
2: Επαγγελματική αναδοχή σημαίνει εντατική φροντίδα ενός παιδιού που έχει κάποια μορφή αναπηρίας.
3: Δεν είχα ιδέα τι θα πει αναπηρία. Γνώρισα αυτά τα υπέροχα πλάσματα που δεν θέλουν υλικά αγαθά. Τα θέλουν αγάπη αυτά τα παιδιά.
4: Εντός κάθρου, κάθε Τρίτη στις 8.30 το βράδυ, στο ΕΡΤ Κόσμος. Το πρόγραμμα είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
5: Κυρίες και κύριοι, παρακολουθείτε τη μηχανή του χρόνου και τις πολιτικές δολοφονίες στην Ελλάδα. Το 1913, στο απόγειο της φήμης του, δολοφονείται ο βασιλιάς Γεώργιος στη Θεσσαλονίκη. Φυσικός αυτούργος ήταν ο Αλέξανδρος Χινάς, ένας περιθωριακός τύπος της εποχής που συνελήφθη αμέσως και οδηγήθηκε στα κρατήρια. Η φύλαξή του όμως αποδείχθηκε υπερβολικά χαλαρή και η αυτοκτονία του από το παράθυρο ήταν ένα ύποπτο τέλος σε αυτήν την υπόθεση. Έτσι τα ερωτήματα παραμένουν μέχρι σήμερα αναπάντητα.

0: Στις 23 Απριλίου λοιπόν ο Σκηνές μεταφέρεται στο δικητήριο για ανάκριση. Το παράδοξο είναι ότι εκείνη τη μέρα ξέρουν ότι ο Κανταρές, ο ανακριτής που είχε αναλάβει τις έρευνες και τις ανακρίσεις, θα έλειπε, είχε άδεια. Μόλις ότι διαρωτάται κανείς γιατί τον πήγαν.
1: Βέβαια, κατά τη διάρκεια της προανάκρισης και της φύλαξης του Σχοινά στο διοικητήριο, τον επισκέφθηκε 2 ή 3 φορές η Βασίλισσα Όλγα.
2: Η Βασίλισσα βγαίνει από το κελί φανερά ταραγμένη. Δεν λέει σε κανέναν το τι διεμήφθηκε ανάμεσα σε αυτήν και στον δολοφόνο.
1: Μπήκε μέσα στην άμαξα μαζί με τον πρίγκιπα Νικόλαο και κατευθύνθηκε προς τα ανάκτορα. Λέγεται ότι αμέσως μετά την άφηξή τους εκεί ο Νικόλαος μιλούσε άσχημα για τους Αυστριακούς και τους Γερμανούς. Ίσως η Όλγα έμαθε κάτι, αλλά σε αυτό το επίπεδο οι πληροφορίες είναι πολύ δύσκολο να εξακριβωθούν.
2: Το πάνε λοιπόν στο γραφείο του ανακριτή, είναι μέσα 2 στρατιώτες γραφής που βοηθούσαν το έργο του ανακριτή. Ο ένας από τους 2 στρατιώτες, μόλις μπαίνουν μέσα οι 2 χωροφύλακες που το συνόδευαν, του λύνουν τις χειροπέδες, τον αφήνουν μέσα μόνο με τους 2 στρατιώτες, κλείνουν την πόρτα.
3: Ο ένας στρατιώτης που εκτελούσε χρέη γραμματέα φεύγει και συμβαίνει το επαρουσία ενός δεύτερου γραφέα, ο Σχοινάς μένει σχεδόν αφύλακτος, χωρίς χειροπέδες.
2: Ο δεύτερος γραφέας, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα των εφημερίδων της εποχής

0: και φουντάρει στο κενό από ύψος 30 μέτρων, βρίσκοντας το θάνατο.
1: Η εκδοχή ήταν ότι ήταν ανισόρροπος και ότι αυτοκτόνησε. Ομολογουμένως είναι μια υπόθεση η οποία δεν έχει διαλευκανθεί.
2: Αυτή είναι η μία θεωρία. Η άλλη θεωρία είναι ότι αφού πια είπε ότι είχε να πει και αφού δεν έπρεπε να πει αυτά που είχε πει άλλη φορά, έπρεπε να κλείσει το στόμα του και βρήκαν αυτόν τον τρόπο να το ρίξουν από τον δεύτερο όροφο στο πλακόστρωτο του διοικητηρίου για να χάσει έτσι τη ζωή του.
3: Ο υπασπιστής του βασιλιά, ταγματάρχης Φραγκούδης, που ήταν αυτόπτης μάρτυρας, δεν κατέθεσε ποτέ στον ανακριτή.
0: Ανακαλείται στην Αθήνα και σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα παίρνει απόσπαση ως στρατιωτικός ακόλουθος στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πάει λοιπόν στην Ουάσιγκτον και μετά από πάλι σύντομο χρονικό διάστημα, πάλι τυχαία και συμπτωματικά, ενώ βαδίζει στη Νέα Υόρκη, βρίσκεται μπροστά του ένα γυμνό ηλεκτροφόρο καλώδιο. Το ακουμπάει λοιπόν καθώς βαδίζει, παθαίνει ηλεκτροπληξία, μένει στον τόπο, πάει, ξαφανίζεται το αυτό, η μαρτυρία του Φραγκούδη.
4: Η αυτοκτονία του δολοφόνου Αλέξανδρου συνάφησε πολλά ερωτηματικά και αμφισβητήθηκε από πάρα πολλούς. Ωστόσο, κανείς δεν παρουσίασε στοιχεία, αλλά μόνο ισχυρισμούς.

0: Η σωρός του βασιλιά Γεωργίου του Πρώτου μεταφέρθηκε στην Αθήνα και εκτέθηκε σε λαϊκό προσκύνημα με αμέτρητο κόσμο να αποχαιρετά με κλάματα το δημοφιλή βασιλιά. Η κηδεία έγινε στο Μητροπολιτικό Ναό της Αθήνας και έπειτα ενταφιάστηκε στα βασιλικά κτήματα του Τατοίου. Το νεότερο κράτος σε λιγότερο από 100 χρόνια είχε δει να δολοφονούνται ένας κυβερνήτης, ένας πρωθυπουργός και ένας βασιλιάς. Για το σκηνά ακούστηκαν πολλές ιστορίες συνωμοσίας που όμως δεν αποδείχτηκαν. Το πρώτο σενάριο έλεγε ότι ήταν όργανο των Βουλγάρων. Το δεύτερο, ότι τον είχαν πληρώσει οι Γερμανοί και Αυστριακοί, επειδή ο βασιλιάς ήταν αγγλόφιλος και εχθρός τους. Το πιο ύποπτο ήταν ότι τον μπαούλο με όλο το υλικό της ανάκρισης κάηκε μυστηριωδώς στο ατμόπλιο που το μετέφερε στην Αθήνα. Το παράδοξο εδώ είναι ότι πήρε φωτιά μόνο η καμπίνα με το ανακριτικό υλικό και όχι όλο το πλοίο. Το ρεκόρ όμως με τις περισσότερες απόπειρες δολοφονίας σε βάρος του κατέχει αναμφισβήτητα ο Ελευθέριος Βενιζέλος. Ο κριτικός ηγέτης έχει σωθεί από πάμπολες επιθέσεις σε βάρος του και είναι θαύμα ότι τελικά επέζησε και πέθανε από φυσικά αίτια.
1: Ο λαός, οι οπαδοί του Βενιζέλου, οι οποίοι πράγματι προέβησαν σε ενέργειες τις οποίες καταδίκασε

0: Ιουλίου, ήταν στο θεατράκι της Κοτοπούλη, όπου παρακολουθούν τις πρόβες της Κοτοπούλη, γιατί είχαν ερωτικό δεσμό με την Μαρίκα Κοτοπούλη. Και εκεί, εκεί έφτασε η είδηση στα αυτιά τους. Και ότι παρακρατικοί δηλαδή επίσης ξυλοκοπούν βενιζελικούς.
1: Της είπε: κινδυνεύεις. Γι' αυτό καλό είναι να σε πάω πάνω στην αδελφή μου. Την πήγε στην αδελφή του, την Έφη, στην Κυψιά, και μετά κατέβηκε.
2: Δεν δέχτηκε να μείνει στις αδελφής του. Ήθελε οπωσδήποτε να πάει στο περιοδικό του να καταγράψει όσα μάθαινε ότι συνέβαινα. Το περιοδικό του βρισκόταν στην οδό Βουκουρεστίου 11.
1: Στην άνοδο τον είδανε αυτοί που είχαν στήσει καραούλι στο Θόν εκεί στον Μπελοκήπους. Δεν του κάναν τίποτε. Άρα υπέθεσε ότι δεν θα του κάνουν τίποτε και στο κατέβασμα. Αλλά στο κατέβασμα είχαν αλλάξει τα πράγματα.
0: Και μάλιστα εφόσον τον συνέλευε ο Γήπαρης, με τον οποίο είναι γνωστός από το Μακεδονικό Αγώνα, και τον άφησε να φύγει, το ίδιο θα έκανε και στην επιστροφή. Ότι δηλαδή δεν είχαν κάτι άλλο να, ότι δεν είχε κάτι άλλο να πάθει. Δεν πίστευε δηλαδή ποτέ ότι ο Γήπαρης θα προχωρούσε σε κάτι περισσότερο.
1: Κάποια τηλεφωνική επικοινωνία είχε ο Γήπαρης με ανώτερους. Οι ανώτεροι εκεί την εποχή ήταν ο Ρέπουλης. Αλλά και ο Ρέπουλης έπαιρνε εντελώς από τον Μπενάκη.
3: Ουσιαστικά εντολή δεν υπήρξε από κανέναν. Μερικοί υποστηρίζουν ότι ο Μπενάκης έδωσε εντολή. Αυτό είναι αναλυθές. Καταρχήν την εποχή εκείνη ο Γήπαρης δεν έπαιρνε εντολή από κανέναν. Ούτε από τον ίδιο τον Βενιζέλο.
0: Φορούσε ένα ωραίο καλοκαιρινό κοστούμι, ο Δραγούμης, νομίζω άσπρο πρέπει να ήταν. Με συνοδεία ενός ενόπλου τμήματος άρχισαν να κατηφορίζουν προς τα κάτω. Τον οδήγησαν στη συμβολή των οδών Παπαδιαμαντοπούλου και Βασιλής Σοφίας. Τον νηστήσαν στα 5 μέτρα και τον εκτέλεσαν.

0: δεν στήθηκε εκτελεστικό πρόβλημα. Τον πυροβόλησε εν βρασμό. Είχε ξεκινήσει, όπως σας είπα προηγουμένως, η διαμάχη μεταξύ των στρατιωτών. Και την πυροβόλησε συγκεκριμένα ο Κίτσος.
1: Ήταν ένα παρακριτικό, μια παρακριτική οργάνωση, αποτελούμενη από κριτικούς, με επικεφαλή στο Γήπαρη, που ήταν και αυτός Μακεδονομάχος και τον ήξερε τον Ιώνα. Και μάλιστα μια φορά που τον είδε σε ένα λεωφορείο, είχε σηκωθεί για να κάτσει ο Ιώνα.
2: Σε άλλο σημείο διαβάζουμε για τη δίκη ότι ο αντιπρόεδρος κυβέρνησης Ρεπούλης διέταξε ανακρίσεις και οδηγήθηκαν ως κατηγορούμενοι οι Παύλος Γήπαρης, Εμμανουήλ Μπενάκης, Βούλγαρης και Γεωργαντάς. Ο Γήπαρης φωτογράφησε ως ηθικό αυτούργο τον Μπενάκη. Όλοι τους αθώθησαν. Έτσι έγιναν τα πράγματα.
0: Δεν έγινε ποτέ. Ο Γήπαρης καταρχήν δεν κατέθεσε. Δεν παρευράτησε στη δίκη. Βλέπετε πόσα είναι τα ψέματα που δημοσιεύονται.
2: Στη δίκη, γιατί δεν ήταν ο Γήπαρης?
0: Ήταν στο Παρίσι με τον Βενιζέλο. Ο Βενιζέλος μετά που έχασε τις εκλογές έφυγε. Τον ακολούθησε και ο Γήπαρης. Παρότι όμως δεν ήταν παρόν και η δίκη έγινε χωρίς την παρουσία του, απαλλάχτηκε με το υπαρίθμο μάλιστα 72 βούλευμα του 1921.
2: Αυτή ήταν η απόπειρα κατ' Ελευθερίου Βενιζέλου που τελικά κόστισε τη ζωή στον αντίπαλό του Ιώνα Δραγούμη. Οι ιστορικοί λένε ότι εάν ο Δραγούμης δεν είχε εκτελεστεί, είναι πολύ πιθανό να ηγείτο στο κόμμα της Ηνωμένης Αντιπολίτευσης αντί του Δημητρίου Γούναρη στις εκλογές του Νοεμβρίου του 1920 και να γινόταν αυτός πρωθυπουργός. Ο Παύλος Γήπαρης, που ακούσαμε στις διηγήσεις, ήταν μια τρομερή προσωπικότητα της εποχής του και αρχηγός των ταγμάτων ασφαλείας του Βενιζέλου, που συμμετείχαν στις διώξεις και στο κλίμα του εθνικού διχασμού. Ήταν αρχιπολεμιστής στο Μακεδονικό Αγώνα, στους Βαλκανικούς Πολέμους, στον Αγώνα της Ηπείρου, αλλά και στην απελευθέρωση της Σάμου. Επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι, σε λίγο, με τις υπόλοιπες απόπειρες εναντίον του Ελευθερίου Βενιζέλου.

0: Όπου και αν βρίσκονται οι Έλληνες,
1: οι ρίζες τους παραμένουν δυνατές.
0: Ιστορίες Ελλήνων από κάθε γωνιά του κόσμου.
1: Επιτυχίες, προκλήσεις και νέα από τον ελληνισμό της Διασποράς.
0: Συναντάμε καλλιτέχνες, επιστήμονες
1: και ανθρώπους που κρατούν την Ελλάδα ζωντανή.
0: Από τις κοινότητες του κόσμου
1: μέχρι τις μεγάλες προσωπικές διαδρομές.
2: Ρίζες Abroad με την Ατάσα Βυσαρίωνος και τον Προκόπη Αγγελόπουλο. Κάθε Τετάρτη στις 4 το μεσημέρι στο Earth Cosmos. Ο χαμένος θησαυρός του Αλή Πασά των Ιωαννίνων.
3: Να πούμε ότι ο Αλή Πασά ήταν Ζάπουζας. Θα μου πείτε τώρα πού πήγαν οι θησαυροί του Αλή Πασά. Νομίζω ότι γνωρίζουμε περίπου.
2: Οι θρύλοι και οι θεωρίες για το πού είναι κρυμμένος και οι άνθρωποι που αναζητούν τον μυθικό θησαυρό.
4: Άρχισαν κάποιοι να λένε ότι βρήκαμε όχι μόνο ένα σκάφος το οποίο είχε καταδυθιστεί, αλλά ένα σκάφος το οποίο μέσα είχε κατά πάσα πιθανότητα τον θησαυρό του Αλή Πασά.
5: Βγήκε μία στέρνα, τι είχε μέσα, κανένας δεν ξέρει. Το χωριό λένε ότι γέμισαν 3 καμιόνια και έφυγαν.
6: Και δεν έχει βρεθεί το 10% το άλλο, είναι κρυμμένο σε 4 σημεία.
2: 365 στιγμές με τη Σοφία Παπαϊωάννου. Μεσάνυχτα Πέμπτης στο Earth Cosmos. Το πρόγραμμα είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
7: Κυρίες και κύριοι, παρακολουθείτε τη μηχανή του χρόνου και την έρευνά μας για τις πολιτικές δολοφονίες στην Ελλάδα στα χρόνια του εθνικού διχασμού. Η τελευταία καταγεγραμμένη απόπειρα εναντίον του Ελευθερίου Βενιζέλου έγινε το 1933 στη λεωφόρο Κηφισίας με γκανγκστερικό τρόπο, ενώ εξελίχθηκε σε πολιτικό σκάνδαλο, καθώς η ανάκριση έδειξε ότι εμπλέκονταν υψηλά ιστάμενα πρόσωπα στην αστυνομία και την κυβέρνηση του Παναγί Τσαλδάρη.

0: Και εδώ είναι και το αυτοκίνητο
1: της απόπειρας του 1933.
0: Τι έγινε τότε?
1: Είμαστε στο Μάρτιο του 1933, όπου διενεργούνται βουλευτικές εκλογές. Ο Βενιζέλος είναι πρωθυπουργός, χάνει τις εκλογές με μικρή διαφορά από το Λαϊκό Κόμμα, και τη βραδιά της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων ο Νικόλαος Πλαστήρας επιχειρεί ένα στρατιωτικό κίνημα για να αποτρέψει την άνοδο στην εξουσία του Λαϊκού Κόμματος, διότι πίστευε ότι υπήρχε μεγάλο κίνδυνο για το δημοκρατικό πολίτευμα, διότι μερικά επιφανή στελέχη του Λαϊκού Κόμματος απέβλεπαν στην επάνωδο της μοναρχίας στην Ελλάδα.
2: Ο Βενιζέλος, παρότι φαίνεται ότι δεν εξώθησε τον Πλαστήρα να κάνει αυτό το κίνημα, δεν τον απέτρεψε πάντως. Αυτό σημειώθηκε από τους αντιβενιζελικούς. Εν πάση περιπτώσει, υπήρξε ένα συμβιβασμό και μετά από 4 μέρες οι νικητές των εκλογών ανέλαβαν την κυβέρνηση.
1: Στις 6 Ιουνίου του 1933, στις 11 το βράδυ, ο Βενιζέλος, αρχηγός πλέον της αξιωματικής αντιπολίτευσης, είχε τελειώσει μια επίσκεψη του στο σπίτι της Πινελόπης Δέλτα στην Κηφισιά, και μαζί με τη γυναίκα του την Έλενα επέστρεφαν για να πάνε στο σπίτι τους.
0: Όταν έφτασαν στον παράδεισο Αμαρουσίου, ένα αυτοκίνητο με σβησμένα φώτα έκλεισε το δρόμο στο αυτοκίνητο ασφαλείας του Βενιζέλου. Τότε ακούστηκαν οι πρώτοι πυροβολισμοί. Από την πόρτα του συνοδηγού καταλαβαίνουμε ότι εδώ έγινε η πρώτη επίθεση.
1: Είναι ολοφάνερο ότι με στην πορεία του αυτοκινήτου ο πρώτος στόχος ήταν το εμπρόστιο σύστημα, ακριβώς διότι εκεί έφτανε η βολή των υποψήφιων δολοφόνων.
0: Και έχουμε τραυματισμό.
1: Έχουμε τον τραυματισμό του οδηγού, του Νικολάου. Και ακολουθεί βέβαια ο τραυματισμός της Έλενας. Και ο Βενιζέλος αγκαλιάζει τη γυναίκα του, πέφτουν μαζί στο πάτωμα του αυτοκινήτου προκειμένου να αποφύγουν.
3: This is WPSO 1500 in New Pokrytsi and WXYB 1520 in India Rockwich.
4: Η ώρα είναι 10 ακριβώς. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε την πρωινή μας εκπομπή από τη Φωνή των Ελληνών, από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. This is WPSO 1500 in New York.
5: Ο Έλληνας πρωταθλητής στα 31 του, καταγωγή από εδώ από τα Χανιά, προπονείται τον Αλέξανδρο Παπαδημητρίου στην Αθήνα. Τέταρτο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα των Ανδρών το 2016 στο Άμστερνταμ. Συμμετοχή 3 Ολυμπιακούς Αγώνες. Ρίο, Τόκιο, Παρίσι. Ο πιο έμπειρος του τελικού. Σήμερα δεν του έχουν βγει οι βολές που θέλει, που θα ήθελε. Έχει έρθει με το 77 μέτρα και 72 εκατοστά. Το 76-36 δείχνει ότι είναι σε τροχιά μεγάλων βολών. Σήμερα έχει περιοριστεί στα 74-46 και στην τρίτη θέση.
6: Είμαστε έτοιμοι για...
5: Θέλει και κυνηγάει κάτι καλύτερο.
6: Της πρώτης τελικής σειράς 100 μέτρων ανδρών.
5: Να, και το πρώτο μας δρομικό αγώνισμα της ημέρας, τα 100 μέτρα των ανδρών, τα οποία θα ολοκληρωθούν σε 3 σειρές. Η πρώτη σειρά, βλέπετε και τις συμμετοχές. Αυτή η πρώτη σειρά παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον, θα λέγαμε, καθώς φέρνει αντιμέτωπους έμπειρους φίδες της κατηγορίας K23 και K20 με κορυφαία ανερχόμενα ταλέντα της κατηγορίας K18. Αυτός είναι ο Εμμανουήλ Ορφανουδάκης. Είμαστε αντίστροφα σήμερα. 17 ετών στην κατηγορία K18. Δίπλα του, τον Ελευθέριο Βενιζέλου, είναι και οι δύο. Μάριος Βλαμάκης, 17 ετών και αυτός. Έντι Έκοσου, 22 ετών στην κατηγορία K23. Παναγιώτης Κριζέας, Θεσσαλονίκης Δευκαλίων, 19 ετών στην κατηγορία K20. Μύρον Ρεφινιωτάκης του Όφη, 20 ετών. Του ελπιδοφόρου νέου Έλληνε στα αγωνίσματα στην κατηγορία αυτή. Είδαμε και τον Περβολιανό, τον Πίγασο Ηρακλείου, 17 ετών, όπως και ο Ματσαμάκης από τον δεύτερο διάδρομο, ο Νεκτάριος Ματσαμάκης, συναθλητής του Λουκάκη στα Χανιά, και από τον πρώτο διάδρομο, Θεοχάρης Λουκάκης, αυτός είναι ο τέταρτος αθλητής του Δυναστικού Συλλόγου Ελευθέρου Βενιζέλου, 17 ετών, παρακαλώ, και αυτός γεννημένος του 2009 στην κατηγορία K18, και αυτός γυμνάζεται εδώ στα Χανιά με τον ιστορικό σύλλογο του Ελευθερίου Βενιζέλου, ο οποίος διαθέτει εξαιρετική παράδοση τόσο στις ταχύτητες όσο και στις ρήψεις. Αυτή είναι η πρώτη σειρά, είπαμε, ανερχόμενα ταλέντα της μικρής κατηγορίας K18. Θα τους δούμε λοιπόν.
7: Είμαστε έτοιμοι για την πρώτη σειρά λοιπόν.
5: Μπουκάκι στο 1, Ματσαμάκι στο 2, Περβολιανός στο 3, Ρεθιμιωτάκι στο 4, Κριζέας στο 5. Πόσου στο 6, Βλαμάκης και Ορφανουδάκης. Έφυγαν οι αθλητές. Από το 4 είναι ο Ρεθιμιωτάκης, ανεβαίνει το Κριζέας, ο Εκπόσου, πολύ καλός και αυτός. Ανεβαίνει μέχρι το τέλος. Νομίζω την πρώτη θέση πήρε από το 5 Παναγιώτης Κριζέας. Πολύ κοντά ήταν ο Εκπόσου, αλλά και ο Ρεθιμιωτάκης, 10.83 δείχνει το χρονόμετρο. Θα περιμένουμε φυσικά να δούμε τα επίσημα αποτελέσματα. Της εκούσας ξανά. Κοιτάξτε, έχει φύγει πολύ γρήγορα ο Εχώσου από το 6 του Ηρακλείου Κρήτης και ο Ρεθιμιωτάκης, και ανεβαίνει στα τελευταία μέτρα για να πάρει την πρώτη θέση ανάμεσα στους δύο

0: ο Παναγιώτης Κριζέας, ο οποίος έχει έρθει εδώ με 10.89. Αυτό το 10.83 θα του δώσει ένα ατομικό ρεκόρ, αν επιβεβαιωθεί κιόλας. Εν αναμονή, 10.83 δίνει εδώ το χρονόμετρο. Λίγο υπομονή, θεωρώ ότι θα είναι ο χρόνος εκεί ή κάπου εκεί, με πολύ μικρές διαφορές. Μια γρήγορη κούρσα, λοιπόν. Ρυθμιοτέξ πολύ κοντά και αυτός έχει έρθει εδώ με ατομικό ρεκόρ το 10.91. Ο Εχώσου θα έχει κάνει σίγουρα ρεκόρ, όχι ατομικό, ενδεχομένως γιατί έχει 10.76, αλλά σίγουρα ένα season best μετά το 11.06.
1: Με δεύτερο στο 4, το Ρυθμιοτέξ του Όφη που έκανε 10.87 και τρίτο, το Μάρκο Λαμάκη που έκανε 11.08.
0: Πάμε λίγο σε σφύρα, να δούμε τι γίνεται εκεί με τον Μάρκελο Μέμα. Και ετοιμάζεται να κάνει μία ακόμη βολή. Την πέμπτη του βολή βρίσκεται στην τέταρτη θέση με τα 72 μέτρα και... συγγνώμη, τα 74 μέτρα και 43 εκατοστά ο Μέμα. Μέχρι τώρα... ...25χρονος... Μέχρι τις αρχές του 26 εκπροσωπούσε διεθνώς την Ελλάδα, ωστόσο πλέον αγωνίζεται με τα χρώματα της Αλβανίας. Προπονείται εδώ, ανοίξει ελληνικό σωματείο. Πρωταθλητής λοιπόν Αλβανίας με σταθερή ανωδική πορεία τα τελευταία χρόνια. Έχει εκπροσωπήσει τις, ήταν άκυρος εδώ, τις ελληνικές ρήψεις σε αναπτυξιακές κατηγορίες, φτάνοντας μέχρι και το τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος K23 το 2021 στο Τάλιν της Εστονίας. Έχει καταλάβει την 12η θέση. Φραντζεσκάκης, 26χρονος, μοιάζεται προπονείται στα Χανιά του Ελευθέριου Βενιζέλου, το Κωστή Παπαμαρκάκη. Όλη αυτή την τεράστια πορεία μέχρι τώρα είναι μαζί. Ψάχνει μια μεγάλη βολή και την καταφέρνει στην πέμπτη του προσπάθεια. Βλέπετε, κοντά στα 75 μέτρα. 12ος στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι, 9ος στο Παγκόσμιο του Όρεγκον το 22 στο Μόναχο, 6ος στο Ευρωπαϊκό. K23 Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Αργυρό μετάλλιο, όπως και στο K20 στον Πόρος. Στις μικρές κατηγορίες, πολλές επιτυχίες. Εκεί έρθει 79-09. Εδώ γράφει 74-47. Ανεβαίνει στην τρίτη θέση, καθώς είναι πολύ κοντά ο Παπαναστασίου με 74-63. Το Βάλτο και ο Βάργα 74-69. Ζεσταίνεται και ο Ζάλτος.
1: Πάρα πολύ αθλητική κοντά στα 74 μέτρα. Περιμένουμε εδώ τον πρώτο που θα κάνει πάνω από 75.
0: 26χρονος, μεγαλωμένος στο Κιλκής, αγωνίστηκε σε Ηνωμένες Πολιτείες για το Πανεπιστήμιο της Μινεσότα με προπονητή τον Πίτερ Μίλερ. Συνδυάζει την επαγγελματική προπόνηση αλλά και την προπονητική. Ο Ζάλτος, 4 φορές πρωταθλητής περιφέρειας Λιτέν, 73-71. Φιναλίστ Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Ρώμης, ήταν 12ος. Έχει έρθει εδώ με το μεγαλύτερο ατομικό ρεκόρ στον αγώνα. Να δούμε τον Αναστασάκη. Ο Ζάλτος βελτιώθηκε στο 73-71. Πέμπτη προσπάθεια για τον Μιχάλη Αναστασάκη. Είναι πολύ δυνατό το αγώνισμα της σφύρας σήμερα. Με σταθερές μεγάλες βολές πάνω από τα 73-74 μέτρα, 74 έχουν γράψει 5 αθλητές. Βλέπετε εκεί το όριο των 75 μέτρων. Για τον Αναστασάκη, Είναι από τα πιο τεχνικά και δυναμικά αγωνίσματα των ρήψεων. Η σφυροβολία απαιτείται εκρηκτική δύναμη, απόλυτο συντονισμό, ταχύτητα της περιστροφής και ακρίβεια στη γωνία απελευθέρωση της σφύρας. Σφύρα που έχει βάρος 7,26 κιλά. Λοιπόν, δεύτερη σειρά στα 100 μέτρα των ανδρών. Είδαμε νωρίτερα την πρώτη, ο δεύτερος λοιπόν αυτός τελικός αποτελεί την κυρίως κούρσα των κορυφαίων επιδόσεων της διοργάνωσης. Το επίπεδο είναι εξαιρετικά υψηλό, περιλαμβάνει αθλητές που έχουν σπάσει το πράγμα των 10,40 δευτερολέπτων. Διεθνής συμμετοχής από το Βέλγιο, Βουλγαρία και τη Νότια Αφρική, αλλά και τη νέα γενιά θα λέγαμε των Ελλήνων σπρίντερ. Καθώς υπάρχει μια πολύ μικρή καθυστέρηση, θα τους δούμε τους αθλητές από το 8 μέχρι το 1. Βλέπουμε και τις αθλητές που θα λάβουν μέρος στο ύψος των γυναικών. Σε πολύ πολύ λίγο και αυτές. Τελικώς το ύψος παρουσιάζει. Ενώ εδώ πήγαμε στην παρουσίασή τους τώρα. Στην δεύτερη σειρά, είπαμε από το 8 θα δούμε.
1: Από την Νότια Αφρική, Άντρε Όλιβερ.
0: Μέχρι το 1 είδαμε τον Μαντέβε από τον Ελευθέρω Βενιζέλο Καμπτοχρονών, ο Ολιβιέρ από την Νότια Αφρική. Δίπλα του ήταν ο Ήλιεφ ο Βουλγαρός, τον βλέπουμε, 21 ετών. Ο Δημήτρης Χρυσάφης, 27 ετών στην κατηγορία των ανδρών, από τους πιο εκρηκτικούς σταθερούς σπρίντερ. Θοδωρής Βροντινός του ΠΑΟΚ, 25 ετών, από την Κατερίνη προπονητής Θεσσαλονίκη. Από το 3 Ιμπραήμ Καμαρά το Βέλγιο. Είναι ένας νέος αθλητής, 22 ετών, αγωνιστής στην κατηγορία K23, Νίκος Εμπέογλου. Δίπλα του 29 ετών στο 2 και από τον πρώτο διάδρομο Ρωμανός Γιώργος Σταθούρος από την Ακαδημία Atlas Βόλου, 20 ετών, αγωνίστηκε στην κατηγορία K20, ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα της Θεσσαλίας και από τους πιο επιδομούρους σπίτερ και βοηθές της χώρας. Αλλά υπάρχουν μέσα σε αυτή την κούρσα τόσο ο Χρυσάφης όσο ο Βροντινός. Ο Βέλγος, ο οποίος είναι πάρα πολύ δυνατός, προπονείται με την Ivan Mechelen, διατελεί την κεφαλής προπονήτρια της βελγικής εθνικής ομάδας σκυταλοδρομίας των ανδρών. Στο 1 ο Σταθούρος, στο 2 ο Εμπέογλου, στο 3 ο Καμαρά, ο Βροντινός, στο 4 ο Χρυσάφης, στο 5 Ήλιεφ, στο 6 ο Λιβιέρ, στο 7 και Ματέμπε έφυγαν. Πολύ γρήγορα ο Ήλιεφ με διαφορά για να πάει να τερματίσει σε 10-22. 10-22, εξαιρετικός ο χρόνος.
1: Θυμίζουμε ότι ο Ήλιεφ έχει 10-29, αν επιβεβαιωθεί είναι νέο ατομικό ρεκόρ.
0: Πρέπει να έχει κάνει ατομικό ρεκόρ, καθώς έχει έρθει με 10-29, βλέποντας ξανά την κούρσα. Κοιτάξτε πώς πετάχτηκε, πόσο εκρηκτικός είναι από τα πρώτα κιόλας μέτρα. Με διαφορά έχει τον Χρυσάφη, ο οποίος αργεί πολύ να αναπτυχθεί, αλλά ανεβαίνει και ο Βροντινός, ανεβαίνει και ο Καμαρά. Για την δεύτερη και τρίτη θέση βλέπετε 10-22.
1: Μεγάλη επίδοση λοιπόν από τον Βουλγαρό, ατομικό ρεκόρ.
0: Ο χρόνος για τον νικητή της δεύτερης σειράς, περιμένουμε και τα αποτελέσματα. Ο Βροντινός πίσω από τον Καμαρά. Ο Ήλιεφ, 21 ετών, το νέο φαινόμενο των βαλκανικών ταχυτήτων, πρόσφατα κατέριψε το εθνικό ρεκόρ Βουλγαρίας στα 60 μέτρα με το εντυπωσιακό 6.51. Ένα αθλητής ο οποίος προπονείται με τη διάσημη Βάλια Ντεμίροβα, λοιπόν, θεωρείται πλέον ο ταχύτερος άνθρωπος στην ιστορία της χώρας του στα 60 μέτρα. Το έκανε μέσα στο Φεβρουάριο, εκεί που βλέπουμε και τη λίστα με τη συμμετοχή στο ύψος των γυναικών. Λέγαμε λοιπόν για τον Βούλγαρο, κατέληξε τρεις φορές το εθνικό ρεκόρ Βουλγαρίας, το οποίο κρατούσε για 48 ολόκληρα χρόνια από το 1978. Φυσικά είχε τρέξει σε 54, να και οι αθλητές συμμετέχουν. Στη συνέχεια Κατέξε το τίτλο στο Ιταλικό Κύπελλο 1953. Είναι το Βόη, αλλά εδώ τα η Αναστασία Μπαλούμη. Κανελοπούλου.
2: Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, Ισοκλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και κατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, Μισο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, Μισο Clearwater. The Greek Taverna, μπουζούκια και ελληνική βραδιά. Σάββατο βράδυ 6 Ιουνίου σας παρουσιάζουν τον τραγουδιστή Χρήστο Πέρας, την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και Ανθία Γέλου από τη Νέα Υόρκη. Στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Σίμος Νικολόπουλος και όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπαχατούρα. Είσοδος σε ελευθέρα για όλους. Λαϊκή βραδιά στους Greek Taverna Tapos Nes. Φουλ ποτό και γευστικά με ζεδάκια. Ελληνική κουζίνα και με πολλά μαγειρευτά σπέσιος κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα, μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά σπέσιος. Σας περιμένουμε ελληνική βραδιά το Σάββατο 6 Ιουνίου στο Greek Taverna 128 North Pinellas Avenue, Tapos Nes. Ανοιχτέ ο καλημερινά από τις 12 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά τους Greek Taverna. Τηλεφωνήστε 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Λύσε το τραπέζι σου. Προβλέπετε και πάλι μια επιτυχία.

0: σας. Το Πανελλήνιο Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας, το Ρεμπέτικο, δεν είναι απλά διασκέδαση, είναι ιστορία, παρηγοριά και αλήθεια. Είναι το παράπονο και η χαρά που έγιναν νότες στα χέρια των παλιών μας τώρα. Σας προσκαλούμε σε ένα μουσικό ταξίδι πίσω στο χρόνο, εκεί που κάθε παινιά μετράει και κάθε στίχος αγγίζει καρδιά. Θα διασκεδάσουμε με την Ορχήστρα Ελλάδα 14 Ιουνίου, Κυριακή, 6 το απόγευμα, στην αυλή του Προμηθέα, στα πλήκτρα Ντίνος Θεόφιλος, Μπουζούκι, Σίμος Νικολόπουλος, Λεωνίδας Ζαφύρης. Τραγούδι Λεωνίδας Ζαφύρης, Ηλίας Πούλος και η γλυκιά μας τραγουδίστρια Κατερίνα Παπαδοπούλου. Μεζέδες, μεζέδες, μεζέδες. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στον αριθμό 727-692-6565.
1: Ιωάννης Βοσκόπουλος του Παναθηναϊκού, 28 ετών, συναθλητής του Μυριανθόπουλου θα τον πούμε, σημείωσε το απόλυτο ρεκόρ του πρόσφατα. Ο Καρακάνης αγωνίζεται με τα χρήματα του Αφροδυσσέας Αγίου. 27 ετών, αποτελεί από τους ταχύτερους και σταθερούς σπρίντερ της χώρας με σπουδαίες διακρίσεις. Στα 200 μέτρα είναι το αγαπημένο του αγώνισμα. Στα 100 θα δούμε και αργότερα και στα 200 ανάγκη ο Μυριανθόπουλος που λέγαμε του Παναθηναϊκού, 25 ετών, του Βογιατζάκη. Αθλητής, 63 πρωταθλητής της Ελλάδας στα 200 στην κατηγορία του 22, με αρκετούς πολλαπλούς θα λέγαμε τίτλους στην κατηγορία νέων K23, πραγματοποιεί εξαιρετικές εμφανίσεις τα τελευταία χρόνια και στα 100 και στα 200. Νιφαντόπουλος ο Γιάννης του Ελευθέριου Βενιζέλου στα 36 του, ένας από τους κορυφαίους και πιο συνεπείς Έλληνες πρωταθλητές του στίβου, γεννημένος του 90 στην Τρέβεζα, εκπροσωπεί την Ελλάδα φυσικά. Ο στυλοβάτης της εθνικής σκυταλοδρομίας. Ο Οζέρ, ο Τούρκος, 28χρονος κορυφαίος του πρωταθλητής στίβου από τα Άδανα, εκπροσωπεί διεθνώς την Τουρκία, ανήκει στο δυναμικό της Φενέρμπαχτσε και αποτελεί τον κάτοχο του εθνικού ρεκόρ της Τουρκίας στα 100 μέτρα. Αυτός θα τρέξει στο 1, έχει διακρίσεις χρυσό μετάλλιο, μεσογειακούς αγώνες, πολλά πράγματα με τη σκυτάλη, φιναλίστ ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κλειστού στίβου, από τους πιο κριτικούς αθλητές στην εκκίνηση, με 4 χρυσά μετάλλια σε βαλκανικά πρωταθλήματα ανοιχτού στίβου, έχοντας κερδίσει μεταξύ άλλων τα 100 μέτρα του 22 απέναντι στον Γιάννη Νιφαντόπουλο, που θα τρέξει δίπλα του στο 2. Ο Ζερ στο 1, στο 2 Νιφαντόπουλος, Μυριανθόπουλος στο 3, Γκαραγκάνη στο 4, Βοσκόπουλος στο 5, Φουξ στο 6, Βολίκας στο 7, Κοβαλένκο στο 8. Έφυγαν. Ο Νιφαντόπουλος όμως δεν έφυγε καλά από το βατήρα του. Πολύ γρήγορος εδώ είναι ο Βοσκόπουλος και ο Φουξ. Εδώ από το 5 ο Βοσκόπουλος για να πάρει την πρώτη θέση με 10.39. 10.39. Δεν είναι ευχαριστημένος από τον χρόνο. Ξανά η εκκίνηση, κοιτάξτε πως παραπατάει από την εκκίνηση ο Νιφαντόπουλος, γρήγορος από τα πρώτα μέτρα. Ο Βοσκόπουλος ανεβαίνει και ο Καρακάνης και ο Φουξ. Ο Καρακάνης πρέπει να είναι στην, νομίζω είναι τρίτη θέση πίσω από τον Οζέρ, αν δεν κάνω λάθος. Παλεύει και ο Μυριανθόπουλος εκεί.
2: Νικητής λοιπόν, φίλες και φίλοι, στον πρώτο διάδρομο ο Τούρκος Kayhan Ozer, winner from Turkey, Kayhan Ozer with 10.39.
1: Να το σώ, νίκη της Κούσας με 10.39 θα δώσει.
2: Έχουμε τον Βοσκόπουλο
1: και την Ανθοδέλη από την πρώτη θέση. Πάμε να κάνουμε μια μικρή διακοπή και να επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο ξανά για τη συνέχεια της μετάδοσης.
2: Από τη δεύτερη σειρά. Ο νικητής του αγώνα είναι ο Χρήστος Ήλιεφ από τη δεύτερη σειρά που έκανε 10-22. The winner of the meet, Χρήστο Ήλιεφ from Bulgaria, 10-22. Stay here for an interview after the presentation of men's shot put.

Είμαστε έτοιμοι για την παρουσίαση του επόμενου αγωνίσματος, είναι η σφαιροβολία. Shot put man presentation of athletes. Φίλες και φίλοι, είναι ο πρωταθλητής Ελλάδος πέρσι ανοιχτού στίβου, Κώστας Γιαννίκης, με το δικό σας χειροκρότημα. Έχουμε τον πρωταθλητή Ελλάδος κλειστού στίβου, Ιάσονα Μαχαίρα. Έχουμε το πρώτο στο ευρωπαϊκό K18 και τρία μετάλλια σε ευρωπαϊκό νέον K20 και παγκόσμιο K20, Οδυσσέας Βουζενίδης. Ήταν έβδομος στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα κλειστού φέτος, Θεοφάνης Μαυροδόντης. Ήταν έκτος στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα εφήβων πέρσι, Αθανάσιος Μαυρογιάννης. Εντέκατος στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα κλειστού για το νέο Λοχανίων, Λευτέρης Φουρλάκης. Και ο Ανδρέας Πεταράκης, ο αθλητής του Ελευθερίου Βανιζέλου.

0: Λοιπόν, τελείωσε η σφυροβολία. Πρώτος, Donald Varga, Ουγγαρία, 74-69. Δεύτερος, Γιώργος Παπαναστασίου, 74-63. Τρίτος, Χρήστος Φρανσισκάκης, 74-47. Ο Αναστασάκης, τέταρτος, με 74-46.
1: Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε στα Χανιά και στα Βενιζέλια. Νομίζω ότι μπορούμε να πάμε στον Γρηγόρη Τάτσο, που μας έχει την πρώτη συνέντευξη. Για να τον ακούσουμε, Γρηγόρη.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα, Μιχάλη. Λοιπόν, έχω κοντά μου τον Γιώργο Παπαναστασίου. Ήρθε δεύτερος.
3: Ραδιό, ραδιό, ραδιό, αγάπη μου. Σε ευχαριστώ για όλα. Για αυτά που ζήσαμε πάλι.
4: Με χίλια ευχαριστώ. Η φωνή των Ελληνών πάντα στο πλευρό σας.

0: Οπότε να πιάσω το όριο, απλά θέλω αυτό, να μην το έχω πολύ στο μυαλό μου.
1: Ωραία, καλή επιτυχία, ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Ακούσαμε και τον Γιώργο Παπαναστασίου στα 21 του χρόνια. Να και τα επίσημα αποτελέσματα με τον Βάργα στην πρώτη θέση, 74-69. Κοιτάξτε πόσο κοντά είναι οι βολές. Ο Παπαναστασίου 74-63, 74-47. Ο Φραντζεσκάκης, ο οποίος ανέβηκε και πέρασε για ένα εκατοστό μόλις τον Μιχάλη Αναστασάκη. Ο Μέμα 74-43, Ζάλτος 73-71, Κορακίδης 71-89, Ντουσάκης, Ορέστης 71-79. Ο Αντρέεφ πολύ πολύ πιο χαμηλά, ο ένατος 65-82 και ο Αλέξανδρος Κουσανίδης με τρεις άκυρες προσπάθειες. Αυτά είναι τα επίσημα αποτελέσματα από την σφυροβολία των ανδρών. Σε πολύ λίγο θα ξεκινήσει και η σφαίρα. Θα δούμε και το ακόντιο των γυναικών, είναι και το ύψος σε εξέλιξη των γυναικών, θα έχουμε και κούρσες. Η σφαιροβολία των ανδρών, η οποία παρουσιάζει, θα λέγαμε, εξαιρετικό ενδιαφέρον, καθώς φέρνει στη βαλβίδα την ελίτ των Ελλήνων ρηπτών. Ένα αγώνισμα το οποίο απαιτεί τεράστια μυϊκή ισχύ, έκρηξη και απόλυτο συγγνωρισμό των ποδιών με τον κορμό. Αυτά είναι τα αποτελέσματα της πρώτης σειράς στα 100 μέτρα των ανδρών. Με το 10.83 ατομικό ρεκόρ του Κριζέα, του Ρεθιμιωτάκη και αυτός με 10.85, είδατε, όπως και ο Χώσου με το 10.87 που είχε πάνω από τα 11 season best ο Εχώσου. Ο Βλαμάκης, Περβολιανός, ο Ματσαμάκης, είπαμε ο Ορφανοδάκης και ο Δουκάκης. Αυτά είναι τα αποτελέσματα της πρώτης σειράς. Με αθλητές K23, K20.
2: Φίλες και φίλοι, είμαστε έτοιμοι για την σειρά νερούς, με τα κορίτσια.
1: Τα αποτελέσματα της δεύτερης, όπου είδατε ότι ήταν η πιο γρήγορη σειρά τελικά, με τον Χρήστο Ήλιεφ, τον Βούλγαρο, με το 10-22, νέο ατομικό ρεκόρ από το 10-29, με τον Καμαρά στην δεύτερη θέση και τους υπόλοιπους αθλητές. Στις γυναίκες, πάμε να περάσουμε στα 100 μέτρα. Των γυναικών, την Σταθοπούλου, την Ανουσάκη, την Παπαδεράκη, την Μαλιωτάκη, την Μακαρτουνάκη, την Ιαταφύλου, Κουζάκη και.
2: Τα βλέπετε εσείς, τα βλέπει όλη η Ελλάδα στη ζωντανή μετάδοση της ΕΤΒΙΟ.
1: Από το 1 μέχρι το 8 παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον αυτή η σειρά. Φέρνει αντιμέτωπες σπρίντερ της κατηγορίας γυναικών αλλά και K20 μαζί απέναντι με τη νέα γενιά των αθλητριών της Κρήτης σε πολύ μικρές κατηγορίες K18 και K16, παρακαλώ.
2: Έχουμε τη βολή του Ιώσανα Μαχαίρα.
1: Θα γίνει και η επίσημη παρουσίασή τους από το 8 αντίστροφα μέχρι και το 2.
3: Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Κρήγορε Μπιτς. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria, στο Κρήγορε Μπιτς.
1: Βλέπετε, θα τρέξει στο 3 με το εντυπωσιακό 11.77. 19χρονη Χανιώτισσα έπιασε το επίσημο όριο πρόκρισης για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου K20 που θα διεξαχθεί στο Όρεγκον των Ηνωμένων Πολιτειών. Έγινε η έκτη όλων των εποχών με την επίδοση αυτή, η οποία την κατατάσσει σε αυτή την θέση στην Ελλάδα, στην κατηγορία των Νεανίδων K20. Η σοφάριση. Το 1977 ισοφάρισε το ιστορικό πανελλήνιο ρεκόρ που είχε σημειώσει η μετέπειτα πρωταθλήτρια Ευρώπης Κατερίνα Κόφα, παρακαλώ, το μακρινό 1988 στην ίδια κατηγορία. Έχει εκπροσωπήσει την Ελλάδα φορώντας το εθνόσημο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στη Βουκάπα 18 το 24 στην Πάσκα Μπίστριτσα. Είναι το μεγάλο όνομα και φαβορί της κούρσας και περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει σήμερα εδώ. Πούλου, Ανουσάκη, Παπαδεράκη έφυγαν. Κοιτάξτε, από το 3 η Παπαδεράκη με διαφορά, μεγάλη διαφορά από τις υπόλοιπες και πάει για ένα πολύ γρήγορο χρόνο, 11.86. 11.86 δεν είναι ευχαριστημένη, δείχνει η ίδια δεν είναι ευχαριστημένη. Θέλω πραγματικά να ακούσω τι θα πει στον Γρηγόρη Τάτση σε πολύ λίγο. Κοιτάξτε ξανά διαφορά με τις υπόλοιπες αθλήτριες, αλλά ψάχνει χρόνου στα πόδια της. Εγώ θεωρώ ότι αυτό το 11.86 δείχνει μια σταθερότητα κάτω από τα 12 και όχι 12, απλά συγκεκριμένα από τα 11.90 θα έλεγα εγώ. Θέλει κάτι καλύτερο, σίγουρα είναι για πολύ γρηγορότερες κούρσες. Ξανά η αντίδρασή της όταν κοιτάει το χρονόμετρο, θα πάρει και τα λουλούδια εδώ, την ανθοδέσμη. Αλλά πάμε στον Γρηγόρη Τάτση για να δούμε τι μας έχει.
4: Μιχάλη, θα μου επιστρέψεις, γιατί είμαστε στα Χανιά και όταν είμαστε στα Χανιά δεν μπορούμε να μιλάμε για σφυροβολία.
1: Έτσι.
4: Και έχω κοντά μου τον Χρήστο Φραντζεσκάκη, τον Χανιώτη πρωταθλητή, οικοδεσπότης εδώ στους αγώνες. Χρήστο, σήμερα 74-47. Πόσο ικανοποιημένος άφησε, δεν νομίζω, δεν είναι στα μέτρα σου οι βολές αυτές.
5: Καλησπέρα, ναι, η αλήθεια είναι δεν είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος με την επίδοση, ούτε με τη θέση. Ειδικά εδώ πέρα μέσα στο σπίτι μου ήθελα να κερδίσω. Άλλες χρονιές έχουμε αντιμετωπίσει πολύ μεγαλύτερες επιδόσεις και αντιπάλους. Μπράβο στα παιδιά που κερδίσανε, σε μικρή διαφορά παίχτηκε η νίκη. Εγώ αυτή τη εβδομάδα γενικά ήμουν λίγο ξερύθμιστο, ξεκίνησα με πάρα πολλές ενοχλήσεις Δευτέρα, Τρίτη στα γόνατα. Λίγο η μέση, έκανα αγώνα προχθές.
4: Ναι, αλλά στο Ηράκλειο 79-09, έτσι μετά από 4 χρόνια νέο ατομικό ρεκόρ.
5: Εδώ πέρα γίνεται 79, πριν 20 μέρες. Ναι, εκεί πέρα βγήκε μια ωραία βολή. Δεν ξέρω, ίσως κυνηγάω και αυτό λίγο να κάνω μια αντίστοιχη επίδοση τόσο μεγάλη. Και έχω πιέσει λίγο τον εαυτό μου αυτή τη βδομάδα, είχα 2 αγώνες. Δεν πειράζει, ό,τι μπορούσα να κάνω σήμερα το κάναμε. Κοιτάμε μπροστά, έχω επόμενο αγώνα σε μια εβδομάδα.
4: Πόσο κοντά βλέπεις τα 80 μέτρα?
5: Δεν είναι μακριά, γιατί θυμάμαι ότι η 79 βολή δεν με ζόρισε πολύ σωματικά. Είναι θέμα τεχνικής, δύναμη και ταχύτητα έχουμε.
4: Εγώ προσπάθησα πάντως να φέρω και τον Κωστίνο Παμερκάκη εδώ, αλλά μου λέει εγώ δεν τα έχω καλά με αυτά τα πράγματα, πάρε τα κοπέλια καλύτερα.
5: Δεν θέλει συνδέψεις, είναι ο κότς έτσι απλός άνθρωπος.

0: Στην Παπαδεράκη, πάρε δίπλα στην Παπαδεράκη, όπως είσαι. Δίπλα σου, Γρηγόρη, δίπλα σου. Λοιπόν, ακούσαμε τον Φραντζεσκάκη και πήραμε και μια δόση από τον Αναστασάκη. Είναι οι μάχες που πραγματικά μας αρέσει να βλέπουμε στην Κρήτη, στην Κεσταβένη Ζέλια και όχι μόνο. Και εμείς και ο κόσμος εδώ από την Κρήτη. Βλέπουμε εδώ τις συμμετοχές στο μήκος των γυναικών. Βαλιχάριου, Ούρεκα, Μπέτρατς, Ποϊροζίδη, Μπέση, Στεφανοπούλου, Κόκα, Κουζίνσκα. Να δούμε μια πολύ ωραία μάχη, θεωρώ, ο Λατζίτζε και Κουάλα. Στο μήκος των γυναικών, το οποίο ήδη μέσα στη σεζόν εδώ στα ελληνικά meeting μας έχει δώσει αρκετά καλά άλματα, η αλήθεια είναι, και θέλουμε ακόμα μεγαλύτερα. Γρηγόρη, έχεις το λόγο.
1: Παπαδεράκι,
2: Παπαδεράκι
1: εδώ, συγγνώμη. 100 μέτρα νικήτρια.
2: Είμαι πολύ ευχαριστημένη. Γιατί την προηγούμενη φορά, την προηγούμενη εβδομάδα επίσης έτρεχα. Οπότε είμαι λίγο κουρασμένη και αυτή η επίδοση μου άρεσε πάρα πολύ, πάρα πολύ ευχαριστημένη.
1: Πώς πάμε στη σεζόν?
2: Πάει τώρα πάρα πολύ καλά, δόξα τω Θεώ. Έχω την υγεία μου που είναι το πιο σημαντικό από όλα. Κάνω περήφανο τον προπονητή μου και αυτό με νοιάζει.
1: Προπονητής?
2: Ο Μανουσάκης Μιχάλης.
1: Έτσι, ευχαριστώ πολύ.
2: Εγώ ευχαριστώ, καλή συνέχεια.
0: Τα ακούσαμε, έχει μια δύσκολη σεζόν. Η αλήθεια είναι, γιατί υπάρχει και το παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Eugene, σε ένα φανταστικό στάδιο, στη Μέκα των Ηνωμένων Πολιτειών, στο Hayward. Μήκος γυναικών, το οποίο ξεκινάει.
3: Είναι ατομικό ρεκόρ, φίλες και φίλοι. Αυτός είναι τώρα που μόλις έριξε, για να δούμε.
0: Ο τελικός είναι εξαιρετικά αναβαθμισμένος, περιλαμβάνει αθλητρίες παγκόσμιας κλάσης. Έτσι πλησιάζουν σε 56-70. Είδαμε. Εδώ την Εβέλα Βαλιχάρου, από τη Φιλανδία, 24 ετών, ανερχόμενη Φιλανδέζα αθλήτρια που σταθεροποιείται πάνω από το φράγμα των 6 μέτρων. Έχει κατακτήσει το χάλκινο μετάλλιο στο πένταθλο στην κατηγορία νέων κάτω των 23 ετών στο εθνικό πρωτάθλημα κλειστού στίγμου της Φιλανδίας. Έχει και άλλα μετάλλια φυσικά στις αναπτυξιακές κατηγορίες, όπως και στο μήκος. Είναι η οικογενειακή παράδοση, θα λέγαμε. Η μικρότερη αδερφή της Βίλμα Μαλιχάρη είναι και αυτή πρωταθλήτρια σπίτι στη Φιλανδία, στα εμπόδια και στα σύνδεση. Η Γαλίτα, εδώ η Μαρίζα Νουρεκά, 29 ετών αθλήτρια της Athletic Clubs 92, που μας διαγωνίστηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το NCAA Art University, αποκτώντας μεγάλη δουλειά σε ανταγωνιστικά πρωταθλήματα, έχει 6-58 ατομικό. 6-26 είναι η φετινή της επίδοση. Δεν τις έχει δει ακόμα το OK για να ξεκινήσει την προσπάθειά της, καθώς φτιάχνουμε την άγνωση στο σκάμα. Έχουμε και καλές βολές στην σφαίρα των ανθρών. Πολύ καλές βολές, θα λέγαμε. Γιατί και όσο και το Μουζενίδη. Θα τα δούμε όμως την συνέχεια. Πρώτη βολή του Γεννίκη ήταν φανταστική.

Γεύση Ρέστοραντ με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σεβαστανέα και την Μπούλα Μάρκο. Σερβίροντας τη γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, στο μένιου έχει παστίτσιο μαγειρευτά από κινηστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Αυθεντική Greek and Mediterranean κουζίνα. Τώρα, κάθε Κυριακή, ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι.

με πλούσιο μπουφέ. 861 Crossman Road στο Tapo Springs, απέναντι από το Sun Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές με τον Γιώργο Πετρίτη και special βραδιά την Παρασκευή 12 Ιουνίου με μπουζούκια, διασκέδαση και χορό με την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα Παπαστεφανάκη. Επίσης και ο τραγουδιστής Νίκος Ευθυμιάδης. Στο μπουζούκι από τον Λεωνίδα Ζαφίρη και στο όργανο από τον Δήμο. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Yes, restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Σας περιμένω.

0: Κοντολιέρ Πιτσαρία, 674 Golf View Boulevard, στο Κρήγορε Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρι και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Κρήγορε Beach. 674 Golf View Boulevard στο Κρήγορε Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Κρήγορε Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Κρήγορε Beach.
1: Ο Διαμαντής Σκούρτης, Ολυμπίας Πατρών, 22 ετών. Πολύ καλή αερόβια βάση και τηρία στα πανελλήνια πρωταθλήματα. Ο Μπατζαρίδης της Ορεστιάδας Πολυνίκης. Είναι ο Χαράλαμπος Λαγός του Παναθηναϊκού στα 31 του. Ο Κιάκος Στεφανής. Με τον Ιωάννου τον Ματζαρίδη. Καμπανάκι στην τελευταία στροφή και όλα θα κρυθούν εδώ. Ο Ματζαρίδης λοιπόν στην πρώτη θέση έχει πάρει διαφορά από τους υπόλοιπους αθλητές. Ο 24χρονος κορυφαίος δρομής μεσαίων αποστάσεων από τον Εύρο με πολύ καλό ατομικό ρεκόρ και γίνεται εδώ μάχη. Ανεβαίνει ο Παπαϊωάννου για τερματισμό 3.45.73.
2: Γεια σας. Το Πανελλήνιο Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας, το Ρεμπέθικο, δεν είναι απλά διασκέδαση, είναι ιστορία, παρηγοριά και αλήθεια. Είναι το παράπονο και η χαρά που έγιναν νότες στα χέρια των παλιών. Μας τώρα σας προσκαλούμε σε ένα μουσικό ταξίδι πίσω στο χρόνο, εκεί που κάθε παινιά μετράει και κάθε στίχος αγγίζει καρδιά. Θα διασκεδάσουμε με την Ορχήστρα Ελλάδα 14 Ιουνίου, Κυριακή, 6 το απόγευμα, στην αυλή του Προμηθέα. Στα πλήκτρα, Δίνος Θεόφιλος, Μπουζούκι, Σίμος Νικολόπουλος, Λεωνίδας Ζαφύρης. Τραγούδι, Λεωνίδας Ζαφύρης, Ηλίας Πούλος και η γλυκιά μας τραγουδίστρια Κατερίνα Παπαδοπούλου. Μεζέδες, μεζέδες, μεζέδες. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στον αριθμό 727-692-6565.
0: The Greek Taverna, Μπουζούκια και Ελληνική Βραδιά. Σάββατο βράδυ 6 Ιουνίου σας παρουσιάζουν τον τραγουδιστή Χρήστο Πέρας την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και Ανθία Γκέλου από τη Νέα Υόρκη. Στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Σίμος Νικολόπουλος και όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπαχατούρας. Είσοδος σε ελευθέρα για όλους. Λαϊκή βραδιά στους Greek Taverna Tapos Mess. Φουλ ποτό και γευστικά με ζευγάκια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα, μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Σας περιμένουμε ελληνική βραδιά το Σάββατο 6 Ιουνίου. Στο Greek Taverna 128 North Pinellas Avenue, Tapos Mess. Ανοιχτέ ο καλημερινά από τις 12 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά τους Greek Taverna. Τηλεφωνήστε 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Λύσε το τραπέζι σου. Προβλέπετε και πάλι μια επιτυχία.

0: Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.
1: Άκυρο στην Τρίτη και είναι άκυρο και εδώ δυστυχώς. Κυνηγάει για ακόμα μεγαλύτερες βολές. Ο αθλητής του Παναθηναϊκού στα 24 του χρόνια, ένας από τους πιο ελπιδοφόρους και ραγδαία εξελισσόμενους αθλητές της ελληνικής αεροβολίας, φοιτητής μηχανολόγων μηχανικός στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης. Μουζίνσκα Ειρίνα από το από την Ουκρανία.
2: Γεια σας, I'm Dr. Maria Nudurgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω το δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική IC Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λαύκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
1: Μεσό, με το αντιπωσιακό ατομικό ρεκόρ 6.82 παρακαλώ, ενώ λίγες πάλι μέρες νωρίτερα είχε αγωνιστεί το διεθνές meeting αλμάτων του φιλιαθλητικού της Καλλιτέας στην Αθήνα, πήρε την τρίτη θέση με 6.71. Βέβαια εκεί υπήρχε αρκετός ευνοϊκός άνεμος, οπότε αναμένουμε σήμερα, αν βρει σωστά τη φορά της, να κάνει ένα πολύ μεγάλο άλμα.
3: Ο παρακολόδης τώρα είναι έτοιμος στην πέμπτη του πρωίσης της αεροπορίας.
1: Ένα άλμα εδώ. Από την όλα γίζε στη Μεγάλη Βρετανία. Είναι η πρώτη της προσπάθεια. Λατζίντε 6.35.
3: Πάμε να δούμε τώρα την συγκεκριμένη προσπάθεια του Πανελληνίου Χρυσού Τύπου για φέτος του Ιάσονα Μαχαίρα, που είναι ως τώρα δεύτερο στον αγώνα, έχει κάνει 18.98. Όλα αυτά ισχύει καθόλου. Άστρο συμβάλλει έξω.
1: Σφαίρα ανδρών. Μαχαίρας. Ιάσονας, 26 ετών, έχει ρίξει 18.98, βελτίωσε την φετινή του επίδοση, κυνηγάει και αυτός μεγάλες βολές πάνω τα 19 μέτρα. στην υπέμπτη του βολή. Και πρέπει να είναι στα 18-90. Ναι. Δεν βελτιώνει το 18-98, παραμένει δεύτερος. Πίσω τον Γεννίκη με τα 19 μέτρα και 55 εκατοστά. Μουζενίδης. Άκυρος για μία ακόμη φορά, δεύτερη συνεχόμενη φορά. Ο ίδιος τη βγάζει, βλέπετε εδώ. Το τρίτο να, Θεσσαλονίκης.
3: Και τώρα ο Γεννίκης.
1: Να και ο Κωνσταντίνος Γεννίκης. Ο Γεννίδης, ο οποίος... Φωνείται με τη Βασιλική Σοκούλου, παλιά. Με τον Γιώργο Μποτσκαριόφ. Γεννίκης, μία ακόμη μεγάλη βολή. Είναι άκυρη όμως. Και τώρα... έχουμε την τελευταία προσπάθεια, την έκτη βολή, όπου θα επιχειρήσουν οι 7 αθλητές, ο Μαυρόγιαννης, ο Πεταράκης.
4: Γεια σας. Το Πανελλήνιο Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας, το Ρεμπέτικο, δεν είναι απλά διασκέδαση, είναι ιστορία, παρηγοριά και αλήθεια. Είναι το παράπονο και η χαρά που έγιναν νότες στα χέρια των παλιών. Μας τώρα σας προσκαλούμε σε ένα μουσικό ταξίδι πίσω στο χρόνο, εκεί που κάθε παινιά μετράει και κάθε στίχος αγγίζει καρδιά. Θα διασκεδάσουμε με την Ορχήστρα Ελλάδα 14 Ιουνίου, Κυριακή, 6 το απόγευμα, στην αυλή του Προμηθέα, στα πλήκτρα Δίνος Θεόφιλος, Μπουζούκι, Σίμος Νικολόπουλος, Λεωνίδας Ζαφύρης, τραγούδι Λεωνίδας Ζαφύρης, Ηλίας Πούλος και η γλυκιά μας τραγουδίστρια Κατερίνα Παπαδοπούλου. Μεζέδες, μεζέδες, μεζέδες. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στον αριθμό 727 692 65

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: 15 τον βλέπετε εδώ. Στις αρχές του 26 σημείωσε ατομικός το Χριστό στην Αγκώνα, 48-62. Μέσα Μαΐου ταξίδεψε στο Ριάτ της Σαουδικής Αραβίας, κατέλαβε την πέμπτη θέση σε meeting 47-19. Πριν από λίγες ημέρες κατέκτησε την πρώτη θέση στο meeting στο Αλεξανδρινό, στην Ημαθία, τον είδαμε. Έτρεξε υποκαταρακτώδη βροχή, 47-37. Ένας αθλητής ο οποίος ξεκίνησε από το ποδόσφαιρο και στράφηκε στο στίβο μόλις το 2017. Έχει σπουδάσει προπονητική. Έχει 46-94. Για να τον δούμε. Θυμίζω, Διονυσόπουλος το 2, Μέμα, Τσίκηλη, Σιμόνη, Ανδρεάδης, Βάσος και Τραβλός. Θα σηκώσουν τους αθλητές σε πολύ λίγο, θα τους βάλουν ξανά στους βατήρες τους. Για να δούμε εδώ για τη μάχη της πρώτης θέσης. Θεωρητικά θα κρυθεί στο 5 και στο 6. Οι αθλητές που έχουν σπάσει και το φράγμα του 47 δευτερολέπτων. Επίσης και ο Σκυλισέα Καραδοκή θα λέγαμε. Τον Σιμόνη, τον Ανδρεάδη. Για να τους δούμε. Δεν έχει καταγράψει ο Ανδρεάδης.
2: This is WPSO 1500 in New Paltrici and WXYB 5020 in India Rockwich.
0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, η ώρα είναι 11. Στη συνέχεια της εκπομπής μας θα ακολουθήσει το δελτίο ειδήσεων από την Αθήνα.
3: Ακούτε τα Super Mix της Φωνής των Ελληνών.

FM. Εδώ Φλόριντα. Ραδιοφωνικός σταθμός φωνή των Ελλήνων. Δελφίνι Δελφινάκη. Γιάννης Χαλατζής. Την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος.

0: τα πώς.
1: Αντώνιος Ρέμος. Απόψε να είχα τη δύναμη και μερικά άλλα τραγούδια σε Super Mix, ζωντανή ηχογράφηση.

νέο απόψε. Σαν τρελός μες στη νύχτα γυρνώ στα χαμένα απόψε. Με σκυμμένο κεφάλι σαλισμένο στο βήμα μου ξέρω. Κάπου κάπου ξεχνά.

0: Robert William, σε μια από τις παλιές του επιτυχίες. Αντίο φίλε.
1: Αντίο φίλε μου, πίστε. Σβήνεις και εσύ γαλάζιε ουρανέ. Ο χρόνος βγήκε νικητής.

Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων συνεχίζουμε το πρόγραμμα μας με διάφορα μοντέρνα τραγούδια. Κώστας Τούρνας. Για κανένα και τίποτα.

Τα σούπερ μίξ της φωνής των ονειρών. Από το δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό που διαφέρει και ενδιαφέρει. You're tuned to the Greek Voice Radio 101.9 FM Stereo.

Αφήστε του. Ακούτε Φωνή των Ονειρών. Με την καλύτερη μουσική, την καλύτερη disco music και mix music από τα στούντια της Φωνής των Ονειρών στη Τάμπα της Φλόριντας. Μην ξεχνάτε φίλοι, είμαστε και σε FM κύματα. Παντελής Παντελίδης. Είχα κάποτε κάποια αγάπη.

0: Φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
1: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με παλιές λαϊκές επιτυχίες. Δεν είμαι ο Γιώργος σου. Γιώργος Μητσάκης.

Η Εύση Ρέστορεντ με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σεβασταναία και την Βούλα Μάρκα. Σερβίροντας τη γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, στο μένιου έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα, μόνο στο Εύση Ρέστορεντ. Αυθεντική Greek and Mediterranean Cuisine. Τώρα κάθε Κυριακή ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα. Με πλούσιο μπουφέ. 861 Crossman Road στο Tapo Springs. Απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές με τον Γιώργο Πετρίτη. Και special βραδιά την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Με μπουζούκια διασκέδαση και χορό. Με την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα Παπαστεφανάκη. Επίσης και ο τραγουδιστής Νίκος Ευθυμιάδης. Στο μπουζούκι από τον Λεωνίδα Ζαφίρη και στο όργανο από τον Δίνο. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Εύση Ρέστορα. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Σας περιμένουμε. Να χορεύεις, να στροφείς.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένοι φαρμακοποιοί. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.

This is WPSO 1500 in Upotrici and WXYB 5020 in India Rockwich. Αγαπητοί μου ακροατέ, θα περάσει λίγη ώρα με διάφορα λαϊκά τραγούδια μια βραδιά στη φαντασία. Μας τραγούδουν Λευτέρης Πανταζής, Άντζελα Δημητρίου, Γιώργος Ρολυμάτος, Μιχάλης Μενιδιάτης, Τζίνα Σπηλιατοπούλου.

Θέλω να φύγω μακριά σου να ταθώ. Ήταν κι αυτό

ξεφυλίζοντας απόψε τα όνειρά μου. Να περάσει όπως όπως βρέτηγα μου στη δική σου τη σελίδα και σταμάτησα και θυμήθηκα για σένα με πως δάκρυσα.

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.

0: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Condos Foods. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα τύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα ρέστορα τύπο σε όλη την Αμερική. Εδώ Φλόριδα, ο ραδιοφωνικός σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Φωνή των Ανήνων. Τώρα και στα FM κύματα, στη συχνότητα των 101,9 FM. Now we are 101.9 FM stereo.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαπτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κρίγορ Largo Road, Unit 1, πίσω Κρίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κρίγορ Largo Road, πίσω Κρίγορ.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Πανίλη Φλόρα. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουδανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Κόντο Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο. Στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ρωνίνων. Φωνή των Ρωνίνων. Εκπέμπουμε 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Στις γόνιτες των 1500 χιλιοκύκλων, στα μεσαία κύματα 1520 χιλιοκύκλων και στα FM κύματα 101,9 FM. Ελένη Βουδουρ.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφη μουσική και τραγούδια. Κώστας Καραφώτης, ένα ποτπουρί από διάφορα λαϊκά τραγούδια. Μην ξεχνάτε, κυρίες και κύριοι, ότι εκπέμπουμε τώρα και στα FM κύματα στη συγνότητα των 101,9 FM. You're tuned to 101.9 FM Stereo.

0: Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκέντρια τα πάντα. 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα & Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavernas and Grill. 619 North Pinera 7. Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Wilsonham Road στο Λάργο. Και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue

0: Τηλέφωνο 727-240-4564.
1: Πάμε να είναι η ομάδα τώρα. Και ένα, δύο, τρία,
0: Γεύση Ρέστρεντ με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σεβαστανέα και την Βούλα Μάρκο. Σερβίροντας τη γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, στο μένιου έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα, μόνο στο Γεύση Ρέστρεντ. Αυθεντική Greek and Mediterranean κουζίνα. Τώρα κάθε Κυριακή ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα. Με πλούσιο μπουφέ. 861 Crossman Road στο Tapo Springs. Απέναντι από το Sun Feed College. Κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές με τον Γιώργο Πετρίτη. Και special βραδιά την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Με μπουζούκια διασκέδαση και χορό. Με την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα Παπαστεφανάκη. Επίσης και ο τραγουδιστής Νίκος Ευθυμιάδης. Στο μπουζούκι από τον Λεωνίδα Ζαφίρη και στο όργανο από τον Δήμο. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστοραντ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Σας περιμένω.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Ακούτε Φωνή των Ίνων. Ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Είμαστε τώρα και στα FM κύματα, στη συχνότητα των 101,9 FM στέρεο. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφη στερεοφωνική μουσική τραγούδια. Τα Super Mix της Φωνής των Ινών.

0: χέρια ψηλά.
1: The Greek Taverna, μπουζούκια και ελληνική βραδιά. Σάββατο βράδυ 6 Ιουνίου σας παρουσιάζουν τον τραγουδιστή Χρήστο Πέρας, την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και Ανθία Γέλου από τη Νέα Υόρκη. Στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Σίμος Νικολόπουλος και όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπαθατούρα. Είσοδος ελευθέρα για όλους. Λαϊκή βραδιά στους Greek Taverna Tapos Mess. Φουλ ποτό και γευστικά με ζελάκια. Ελληνική κουζίνα και με πολλά μαγειρευτά σπέσιος κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα, μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά σπέσιος. Σας περιμένουμε ελληνική βραδιά το Σάββατο 6 Ιουνίου. Στο Greek Taverna 128 North Ellis Avenue, Tapos Mess. Ανοιχτέω καλημερινά από τις 12 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά τους Greek Taverna. Τηλεφωνήστε 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Λύσε το τραπέζι σου. Προβλέπετε και πάλι μια επιτυχημένη βραδιά και

Φωνή των Ονίνων. Ο ραδιοφωνικός σταθμός που εκπέμπει μέρα και νύχτα 7 ημέρες την εβδομάδα. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διαλεκτή μουσική και τραγούδια μόνο για σας από το δικό σας σταθμό. Φωνή των Ονίνων.

This is WPSO 1500 in New Pocrici and WXYB 5020 in Indiana Beach. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας από το δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ηρών. Μη γυρνάς.

0: Yasas, I'm Dr. Mariana Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, επιραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμό. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Αγαπητοί μου φίλοι, θα περάσει λίγη ώρα στην όμορφη νύχτα και φέτος. Με τους Δημητριάδη, Καραγιάννη, Μακρύ, Αλγέρη και Γλυκερή.

Ευχαριστώ. Φίλοι μου, γεια σας. Καλώς ήρθατε και φέτος στην όμορφη νύχτα. Οι τραγουδιστές μας και εγώ σας ευχόμαστε καλή διασκέδαση.

0: σας. Το Πανελλήνιο Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας, το Ρεμπέτικο, δεν είναι απλά διασκέδαση, είναι ιστορία, παρηγοριά και αλήθεια. Είναι το παράπονο και η χαρά που έγιναν νότες στα χέρια των παλιών μας τώρα. Σας προσκαλούμε σε ένα μουσικό ταξίδι πίσω στο χρόνο, εκεί που κάθε παινιά μετράει και κάθε στίχος αγγίζει καρδιά. Θα διασκεδάσουμε με την Ορχήστρα Ελλάδα 14 Ιουνίου, Κυριακή, 6 το απόγευμα, στην αυλή του Προμηθέα. Στα πλήκτρα Δίνος Θεόφιλος, Μπουζούκι, Σίμος Νικολόπουλος, Λεωνίδας Ζαφύρης. Τραγούδι Λεωνίδας Ζαφύρης, Ηλίας Πούλος και η γλυκιά μας τραγουδίστρια Κατερίνα Παπαδοπούλου. Μεζέδες, μεζέδες, μεζέδες. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στον αριθμό 727-692-6565.
1: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.

The Greek Taverna, μπουζούκια και ελληνική βραδιά. Σάββατο βράδυ 6 Ιουνίου σας παρουσιάζουν τον τραγουδιστή Χρήστο Πέρας, την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και Ανθία Γέλου από τη Νέα Υόρκη. Στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Σίμος Νικολόπουλος και όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπακατούρα. Είσοδος ελευθέρα για όλους. Λαϊκή βραδιά στους Greek Taverna τα αποσμές. Πουλποτό και γευστικά με ζελάκια. Ελληνική κουζίνα και με πολλά μαγειρευτά specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα, μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Σας περιμένουμε ελληνική βραδιά το Σάββατο 6 Ιουνίου. Στο Greek Taverna 128 North Ellis Avenue, Tapas Place. Ανοιχτέ καλημερινά από τις 12 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά τους Greek Taverna. Τηλεφωνήστε 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Λύσε το τραπέζι σου. Προβλέπετε και πάλι μια επιτυχημένη βραδιά.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Ακούτε φωνή των Νίνων από την Ινιόρωση και στη Φλόριδα, την εκπομπή που ακούτε, επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος. Έτσι μερικά νησιώτικα τραγούδια για

0: Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κρίγορο Largo Road, Unit 1, στο Κρίγορο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κρίγορο Largo Road, στο Κρίγορο.
1: Χρήστος Καρατζάκος. Αυτός ο έρωτας

και ακούτε φωνή των Ελλήνων. Εκπέμπουμε στις γνώριτες των 1500 χιλιοκύκλων στα μεσαία κύματα, 1520 χιλιοκύκλων στα μεσαία κύματα και τώρα στον ένα σταθμό στη συγνώνητα των 101,9 FM. Αν θυμηθείς το όνειρό μου.

EFC Restaurant με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σεβαστανέα και την Βούλα Μάρκο. Σερβίροντας τη γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, στο μένιου έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Μόνο στο EFC Restaurant. Αυθεντική Greek and Mediterranean Cuisine. Τώρα κάθε Κυριακή ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα. Με πλούσιο μπουφέ. 861 Crossman Road στο Tapo Springs. Απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές με τον Γιώργο Πετρίτη. Και special βραδιά την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Με μπουζούκια, διασκέδαση και χορό. Με την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα Παπαστεφανάκη. Επίσης και ο τραγουδιστής Νίκος Ευθυμιάδης. Στο μπουζούκι από τον Λεωνίδα Ζαφύρη και στο όργανο από τον Δήμο. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. EFC Restaurant, ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Σας περιμένω.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Γνωρίζετε ότι τώρα εκπέμπουμε και στη συγχρόνητα των 101,9 FM. Γυρίστε το ραδιοφωνό σας. Η μουσική είναι στερεοφωνική και πολύ καθαρή. Πάμε τώρα σε ένα ωραίο νησιώτικο γλέντι με τους κονιτοπουλαίους.

0: γεμάτες οι παραλίες της Αττικής, κατάμεστο από τουρίστες στο κέντρο της Αθήνας. Ανεβαίνει και άλλο η θερμοκρασία, αναλυτική πρόγνωση. Τραγωδία στην Πάτρα, πατέρας και ο 17χρονος γιος του έχασαν τη ζωή τους σε θανατηφόρο τροχαίο. Η μοτοσυκλέτα τους εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε σε κυκλίδωμα. Ενεργοποιείται μέσα στον Ιούνιο η πλατφόρμα για την τακτοποίηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών σε εφορίες και ασφαλιστικά ταμεία, τα χαρακτηριστικά της ρύθμισης των 72 δόσεων και οι αλλαγές στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Αναλυτικά παραδείγματα. Οι διακινητές επιχείρησαν να μεταφέρουν μετανάστες σε τρέιλερ μεταφοράς αλόγων από τον Εύρο στην Αθήνα. Βίντεο ντοκουμέντο του Έθνιους. Σε ρυθμούς ξέφρενου πάρτι κινείται το Παρίσι με χιλιάδες φιλάθλους της Paris Saint-Germain να δημιουργούν εκρηκτική ατμόσφαιρα στους δρόμους και να αποθεώνουν μέχρι αυτή την ώρα τον Λουίς Ενρίκε και τους παίκτες του για τη διατήρηση των σκύπτρων του Champions League. Παρά το πανηγυρικό κλίμα που συνοδεύει την υποδοχή των πρωταθλητών Ευρώπης, η γαλλική πρωτεύουσα μετατράπηκε για πολλές ώρες σε πεδίο μάχης, καθώς τους πανηγυρισμούς μετά τη λήξη του μεγάλου τελικού ακολούθησαν επιθέσεις, καταστροφές και λαϊλασίες, με τους αστυνομικούς να κάνουν χρήση δακρυγόνων. Έγιναν 450 συλλήψεις σε όλη τη Γαλλία και 200 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους αρκετοί αστυνομικοί.
1: Σε πεδίο μάχης μετατράπηκε το Παρίσι. Όταν οι ξέφρενοι πανηγυρισμοί για την νίκη της Paris Saint-Germain στο Champions League.
2: Le back-to-back, comme on dit.
1: Μέσα σε λίγα λεπτά έδωσαν τη θέση τους σε σκηνές βίας και ένταση σε πολλές γειτονιές της γαλλικής πρωτεύουσας. Ιδιαίτερα δεταμένη κατάσταση στο κέντρο της πόλης. Σημειώθηκαν συμπλοκές των δυνάμεων ασφαλείας με τους οπαδούς. Στήθηκαν οδοφράγματα. Μάχες σώμα με σώμα. Με τις αστυνομικές δυνάμεις να απαντούν με τη χρήση δακρυγόνων στις ρήψεις φωτοβολίδων από τους νεαρούς. Προκλήθηκαν υλικές ζημιές σε καταστήματα και οχήματα.
3: People have been throwing pay-as-you-go bikes into a pile and setting them on fire.
1: Η έκταση των επεισοδίων επηρέασε άμεσα τη λειτουργία της πόλης. Προκλήθηκε χάος στις συγκοινωνίες. Για λόγους ασφαλείας σταμάτησε η κυκλοφορία των λεωφορείων και των τραμ.
4: La circulation n'est pas coupée, mais on voit à quel point il est compliqué de circuler. On voit des scooters et donc c'est un peu le jeu du chat et de la souris entre ces groupes d'individus et la police.
1: Και ενώ ο πρόεδρος Μακρόν χαιρέτησε την νίκη γράφοντας σε ανάρτησή του ότι κάνει περήφανη τη Γαλλία, τα επεισόδια επεκτείνονταν σε πολλές μεγάλες πόλεις της χώρας, ανάμεσά τους η Γκρενόμπλ, το Μπορντό και το Μομπελιέ. Οι συλλήψεις σε όλη τη Γαλλία έφτασαν τις 450, εκ των οποίων οι 277 μόνο στην πρωτεύουσα, ενώ οι τραυματίες ξεπερνούν τους 200. Ο Υπουργός Εσωτερικών Νουνιές καταδίκασε την οπαδική βία, ενώ η Μαρίν Λεπέν επέκρινε και τους χειρισμούς των αρχών.
5: Μόνο στη Γαλλία αισθάνονται όλοι αναγκασμένοι να κλειστούν στα σπίτια τους το βράδυ μιας νίκης για να μην έρθουν αντιμέτωποι με τη βία.
1: Είναι η δεύτερη συνεχόμενη χρονιά που η νίκη της Paris Saint-Germain πυροδοτεί ταραχές στη Γαλλία. Τα περσινά επεισόδια στήχησαν τη ζωή σε δύο ανθρώπους, ανάμεσά τους ένας 17χρονος.
0: Στο Παρίσι, μία αληθινή λαοθάλασσα βγήκε από νωρίς το μεσημέρι στους δρόμους για να υποδεχτεί τους νικητές του τελικού του Champions League. Στην περιοχή του πύργου του Άιφελ στήθηκε μεγάλη γιορτή, ενώ οι εκδηλώσεις κορυφώνονται στο γήπεδο της ομάδας, όπου οι φίλαθλοι έχουν την ευκαιρία να δουν και να χαιρετήσουν τους παίχτες. Σύνδεση αμέσως με την ανταποκριτριά μας στο Παρίσι, τη Θωμαϊδα Παπαϊωάννου. Βλέπουμε και την Ατάσα Κατζάβελου από το Λονδίνο. Να αρχίσουμε, Θωμαϊς, πρώτα με σένα, διότι το Parc des Princes ανοίγει τις πύλες του, όμως το πρόγραμμα των εορτασμών περιλαμβάνεται και επίσκεψη της ομάδας στο Προεδρικό Μέγαρο, που έγιναν δεκτοί από τον Γάλλο Πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος τι τους είπε.
6: ο οποίος τους είπε πάνω απ' όλα ότι καταδικάζει τη βία, καταδικάζει τα επεισόδια, είναι απαράδεκτα, δεν ταιριάζουν σε ποδοσφαιρικούς πανηγυρισμούς, σε αθλητικούς πανηγυρισμούς, είναι απαράδεκτο και δίνουν μια πολύ άσχημη εικόνα της Γαλλίας. Το άλλο που είπε ήταν απευθύνεται στους ίδιους τους παίκτες και την τεχνική ομάδα, θεωρώντας ότι έκαναν τους Γάλλους και την Γαλλία περήφανη και κυρίως έδειξαν μια εικόνα ομόνοιας, συνεργασίας, συλλογικότητας, και αυτό είναι που τους έφερε υψηλά πάνω. Επέμεναν, ήταν πεισμωμένοι και αυτό έφερε και αποτελέσματα. Τώρα τους δεξιώνεται, ήταν πάρα πολύ χαρούμενος που τους υποδέχεται για δεύτερη φορά, ίσως και αλλαξοπιστήσει, γιατί είναι Ολαμπίκ να φέγει ο Εμμανουέλ Μακρόν, φανατικός, αλλά τώρα ίσως γίνει Παρί. Και μετά τη δεξίωση κατευθύνονται κατευθείαν στο Parc de France, το στάδιό τους, που είναι το ιστορικό και εξαιρετικό, ένα υπέροχο στάδιο, παραδοσιακό μέσα στο Παρίσι, ενώ και εκεί πέρα οι οικοί τους, το περιβάλλον τους, οι φίλοι τους, αλλά και οι οπαδοί
0: και ενώ Θωμαΐς με συγχωρείς για τη διακοπή, εσύ μας δίνεις το ρεπορτάζ, εμείς βλέπουμε την απευθείας εικόνα από το γαλλικό BFM. Λοιπόν, είναι εικόνα με τους πρωταθλητές Ευρώπης μέσα στο λεωφορείο, οι οποίοι έχουν αποχωρήσει, όπως είπες, ακριβώς, από τη συνάντηση που έγιναν δεκτοί από τον Εμμανουέλ Μακρόν, και τώρα κατευθύνονται στο γήπεδο, στο Parc de France.
6: Μεγάλη γιορτή.
0: Έχει στηθεί ήδη η μεγάλη γιορτή με φιλάθλους και με οικείους. Θα είναι έτσι μια πολύ μεγάλη γιορτή που έχει προγραμματιστεί έτσι για τις επόμενες ώρες. Λοιπόν, απευθείας εικόνα που βλέπουμε, ενώ εσύ βεβαίως συνεχίζεις το ρεπορτάζ. Ακούμε, Θωμαΐς.
6: Ναι, είναι μια ευκαιρία ξανά για την Παρί να συναντήσει τους οπαδούς, τους πιο πιστούς οπαδούς, και κυρίως να γιορτάσουν αυτό το μοναδικό γεγονός. Βλέπουμε εικόνες από το Παρίσι, που είναι, πραγματικά γιορτάζουν παντού. Ίσως είναι αυτή τη στιγμή που κοιτάζουν τη τηλεόραση βασικά εδώ πέρα στο Παρίσι και στην υπόλοιπη Γαλλία. Κοιτάζουν τους παίκτες, κοιτάζουν τον Λουίς Ενρίκε, που είναι πλέον ήρωας στη Γαλλία, και θέλουν να απολαύσουν τους παίκτες που θα πάρουν το λόγο, θα δουν και τις οικογένειές τους. Και αυτό δίνει μια εικόνα ομόνοιας σε αντίθεση με αυτά που είδαμε χθες το βράδυ. Τα επεισόδια είναι δηλαδή, αυτό θέλουν οι αρχές να δείξουν, ότι παρόλα τα επεισόδια που κοντεύουν να γίνουν παράδοση εδώ στη Γαλλία κάθε φορά που έχουμε σημαντικά γεγονότα, είναι μια ευκαιρία να σταθούμε όλοι ενωμένοι και χαρούμενοι για ένα μεγάλο συμβάν που έγινε στη Γαλλία. Και θέλω να σας πω επίσης ότι ο Εμμανουέλ Μακρόν ήδη έδωσε το στίγμα για το άμεσο μέλλον, που είναι το Μουντιάλ. Γιατί πολλοί από τους παίκτες της Παρί θα συμμετέχουν στην εθνική ομάδα, που είναι ένα από τα μεγάλα φαβορί του Μουντιάλ που θα γίνει στην Αμερικανική Ήπειρο. Και τους είπε, σας περιμένω ραντεβού εκεί, και μάλιστα εδώ οι αρχές λένε ότι δεν θα αφήσουν να ξανασυμβούν τέτοια επεισόδια κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ, όταν η γαλλική ομάδα παίζει, είτε είναι ευχαριστημένη με το αποτέλεσμα είτε όχι, δεν θα αφήσουν να ξεφύγει η κατάσταση. Ουσιαστικά κάτι ανάλογο που έκανε χθες το βράδυ. Προσπάθησαν να κρατήσουν την κατάσταση, να την ελέγχουν, εντός ελέγχου κατά κάποιο τρόπο. Και αυτό θέλουν να επαναλάβουν συνέχεια, για να μην γίνουν αυτά έκτροπα που ήταν χειρότερα την περασμένη χρονιά. Αυτό είναι το μήνυμα που θέλουν να περάσουν οι αρχές και ο Γάλλος πρόεδρος, γιατί θέλουν το Μουντιάλ, πλέον μετά από αυτή την τεράστια γιορτή που ζούμε εδώ πέρα στην Γαλλία, να ζήσουμε και μια άλλη γιορτή, χωρίς όμως τα παρακράγματα.
0: Ακριβώς. Και γι' αυτό το λόγο έχουν αναπτυχθεί λοιπόν στελέχη των δυνάμεων ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων αστυνομικών και χωροφυλάκων, για να περιφρουρηθεί η τάξη. Τώρα, αυτή την ώρα, είδαμε λοιπόν την εικόνα στο Parc des Princes, εκεί όπου δεκάδες χιλιάδες φύλαθλοι παρακολούθησαν τον αγώνα μέσω γιγαντόφωνων το βράδυ του Σαββάτου, να ανοίγει τώρα τις πύλες του για το κοινό, για αυτές τις πολύ μεγάλες εορταστικές εκδηλώσεις που θα ακολουθήσουν. Λοιπόν, πάμε και στο Λονδίνο. Οι φύλαθλοι της Arsenal υποδέχθηκαν την ομάδα τους λίγες ώρες μετά την ήττα στον τελικό από την Paris Saint-Germain, αλλά γιόρτασαν για την κατάκτηση της Premier League 22 χρόνια μετά. Νατάσα Κατζάβελου, είσαι στη Βρετανική πρωτεύουσα. Εκεί έγινε παρέλαση προς τιμήν της Arsenal, και το Λονδίνο μετά από πολύ καιρό βάφτηκε κόκκινο.
7: Είναι, νομίζω, μία από τις μεγαλύτερες γιορτές στο αγγλικό ποδόσφαιρο που καταγράφηκε εδώ σήμερα στο βόρειο Λονδίνο μετά από πολλά έτη. μια γιορτή που φαίνεται να συνεχίζεται παρά την ολοκλήρωση της παρέλασης, με χιλιάδες οπαδούς να βρίσκονται ακόμα έξω από το γήπεδο της Emirates, αλλά και σε πάρα πολλούς δρόμους εδώ στο βόρειο Λονδίνου, με τα κόκκινα καπνογόνα, τις σημαίες του κυματίσμου, τους χιλιάδες να τραγουδήσουν τις ομάδες. Μια παρέλαση διάρκειας 8 χιλιόμετρων που ξεκίνησε στις 2 το μεσημέρι ώρα Λονδίνου και ολοκληρώθηκε περίπου στις 6. Με τα 4 ανοιχτά λεωφορεία, με τα 3 ανοιχτά λεωφορεία που είδαμε στο πρώτο στους παίκτες της κομμάτας της Arsenal, χιλιάδες κόσμους εδώ, οικογένειες με παιδιά, έδωσε το δικό του στίγμα. Ξεκίνησε χτες, παρά την ήττα της ομάδας. Πραγματικά ήταν, αποθεώθηκαν σήμερα οι παίκτες και η ομάδα εδώ στην Βρετανική πρωτεύουσα, στο βόρειο Λονδίνο, που βάφτηκε με κόκκινα χρώματα.
0: Είναι ακριβώς η εικόνα που βλέπουμε,
7: Νατάσα,
0: με τους χιλιάδες οπαδούς από κάθε γωνιά που βρέθηκαν εκεί γύρω στην περιοχή του Emirates, περιμένοντας. Είναι η εικόνα που βλέπουμε τους πρωταθλητές Αγγλίας στο ανοιχτό Πούλμαν και ομολογουμένως ολοκλήρωσε την πιο πετυχημένη σεζόν η ομάδα της 20ετίας. Ναι, ναι, Νατάσα.
7: Με πάνω περισσότερο από 500.000 φίλοι υπολογίζεται ότι ήταν κατά συγκεντρωθεί στον τρόπο στο Λονδίνο. Φυσικά με έντονη την παρουσία της αστυνομίας δεν είχαμε, θα λέγαμε, ιδιαίτερα επεισόδια. Είχαμε μέχρι τώρα 9 συλλήψεις, όμως όχι κάτι σημαντικό να αναφερθεί.
0: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε θερμά και τις δύο συναδέλφους από Παρίσι και Λονδίνο για την εικόνα, το κλίμα και το ρεπορτάζ που μας έδωσαν. Στα πέναλτι, κυρίες και κύριοι, κρίθηκε ο μεγάλος τελικός και η Paris Saint-Germain κατέκτησε για δεύτερη διαδοχική χρονιά το Champions League. Κορυφαίος για την ομάδα του Λουίς Ενρίκε αναδείχθηκε ο Βιτίνια, ο οποίος παρέλαβε το βραβείο από τον Γιάννη Αντετοκούμπο.
8: Ο Γκάμπριελ αστοχεί στην ψυχοφθόρα διαδικασία των πέναλτι και η κούπα πάει στους Παριζιάνους. Η εξέδρα παίρνει φωτιά και στην πόλη του φωτός η νύχτα γίνεται μέρα για χάρη της Παρί, που πέτυχε back-to-back κατακτήσεις στο Champions League. Μπορεί η Άρσεν να προηγήθηκε με το καλησπέρα στον τελικό με φοβερό γκολ του Χάβερτς, όμως ο Κβαρατσχέλια κέρδισε πέναλτι στο 61 και ο Ντεμπελέ με άψογη εκτέλεση έφερε το μάτς στα ίσια. Η Παρί στο φινάλε της κανονικής διάρκειας άγγιξε την ολική ανατροπή με τον Μπαρκολά, όμως το σουτ που επιχείρησε κατέληξε λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Ράγια. Η διαδικασία οδηγήθηκε στα πέναλτι και η Παρή ήταν πιο τυχερή και ψύχρεμη για να φτάσει η στιγμή που ο Μαρκίνιος να σηκώσει το βαρύτιμο τρόπαιο στον ουρανό της Βουδαπέστης και να γράψει ιστορία για την ομάδα του.
9: On a fait, je pense, un final de très haut niveau contre l'un des plus difficiles adversaires, spécialement s'il marque le premier but dans une action dans les premières 10 minutes. Ça a été le plan parfait pour eux. Cette back-to-back a été incroyable, a été très dur, mais on est très content.
8: Ο τελικός Champions League είχε και ελληνικό χρώμα. Ο Γιάννης Αντετοκούμπο βράβευσε το man of the match Βιτίνια.
10: Et finir de cette façon-là, c'est le rêve ultime, je pense, à faire le back-to-back. C'est vraiment un plaisir, c'est vraiment une fierté pour tout le monde, pour Paris, pour les gens de Paris. Pour notre famille, pour nous tous.
8: Από το χορτάρι η φιέστα συνεχίστηκε στα ποδητήρια. Σε εκείνα των ηττημένων έμεινε η θλίψη.
11: Pain. That's it. When you are so close in a competition and you are a few penalty kickouts away from winning the biggest football club competition, that's the way we should feel.
8: Στο Λονδίνο πανηγύρισαν τον γκολ. Στη Βουδαπέστη οι Άγγλοι φύλαθλοι υποχρεώθηκαν να αποχωρήσουν από την Πούσκας Αρένα με σκυμμένα τα κεφάλια.
0: Αλλάζουμε θέμα. Η δράση της εγκληματικής οργάνωσης της Κρήτης που θησάβριζε με τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ ξετυλίγεται στην πολυσέλιδη δικογραφία. Με τη βοήθεια κέντρων υποδοχής δηλώσεων εντόπιζε ορφανά αγροτεμάχια και τα οικειοποιούνταν με τη λία να αγγίζει τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο ένας από τους δύο λογιστές, φερόμενους αρχηγούς, ενώ οι άλλοι 9 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.
12: Ο 61 ετών λογιστής με τα αρχικά ΚΟΜ μαζί με τον 67χρονο αδελφό του ΕΟΜ, επίσης λογιστή, παρουσιάζονται ως αρχηγοί του κυκλώματος παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, ήταν ο πυρήνας για το σχεδιασμό, το συντονισμό και τη στρατολόγηση προσώπων που είχαν πρόσβαση σε κρίσιμα στοιχεία του συστήματος. Ιδιοκτήτη ΚΙΔ από το Ρέθυμνο με αρχικά ΔΜ και διαχειρίστρια, νόμιμη εκπρόσωπο άλλου ΚΙΔ, φέρονται να εντόπιζαν ορφανά αγροτεμάχια και να προέβαιναν σε ψευδείς δηλώσεις. Άλλα πρόσωπα στρατολογήθηκαν και δήλωναν ιδιοκτήτες εκτάσεων, χωρίς να τις κατέχουν πραγματικά για να βοηθούν στις απάτες.
13: Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.
14: Ο άλλος είναι σοβαρά.
15: Η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 52χρονος και επέβαινε ο 17χρονος γιος του, υπό συνθήκες που διερευνώνται από την τροχέα, βγήκε από την πορεία της και κατέληξε στο κυκλίδωμα στην άκρη του δρόμου. Ο θάνατος του 17χρονου ήταν ακαριέως. Ο πατέρας του δυστυχώς υπέκυψε αργότερα στο νοσοκομείο του Ρίου.
16: Η βόλτα με τη μηχανή στάθηκε μοιραία για πατέρα και γιο στην έξοδο της Πάτρας. Η τροχέα αυτοκινητοδρόμων ερευνά τα αίτια του δυστυχήματος.
15: Στο σημείο του δυστυχήματος γίνονται έργα εδώ και πολλά χρόνια, όπως λένε κάτοικοι της περιοχής.
17: 10 χρόνια υπάρχει αυτή η ιστορία. 10 χρόνια σκοτώνεται κόσμος.
15: Πατέρας και γιος φορούσαν προστατευτικά κράνη. Ο πατέρας, μάλιστα, που ήταν έμπειρος οδηγός, είχε πάνω του κάμερα που εξετάζεται στην τροχέα. Είναι πιθανόν να έχει καταγράψει τη στιγμή του δυστυχήματος.
0: Σύνδεση με την Αθανασία Σταμοπούλου που βρίσκεται επί τόπου και έχει περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες του θανατηφόρου τροχαίου δυστυχήματος. Κάτοικοι της περιοχής επισημαίνουν, Αθανασία, ότι στο συγκεκριμένο σημείο έχουν σημειωθεί και άλλα τροχαία ατυχήματα στο παρελθόν, τονίζοντας ότι τα έργα που εκτελούνται εκεί για χρόνια ενδέχεται να δημιουργούν πρόσθετους κινδύνους για τους οδηγούς.
16: Είναι μια επικίνδυνη κατηφόρα στην οποία γίνονται έργα, όπως είπες και εσύ, Βούλα, πάρα πολλά χρόνια. Οι οδηγοί αναπτύσσουν μεγάλες ταχύτητες και δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε να συμβαίνει δυστύχημα. Τώρα να σου πω ότι πριν από λίγο στο σημείο άφησαν λουλούδια και κεριά συγγενικά πρόσωπα και συμμαθητές του 17χρονου. Όπως ακούσαμε και στο ρεπορτάζ του Νίκου του Κοντούρη, και αυτή είναι η πληροφορία μας, ότι πιθανώς στο κράνος του πατέρα υπήρχε κάμερα της οποίας τα στοιχεία μελετά η τροχέα αυτοκινητοδρόμων Αχαΐας, προκειμένου να δούμε ποια ήταν τα ακριβή αίτια αυτού του τρομερού δυστυχήματος. Μια κυριακάτικη βόλτα γιου και πατέρα ήταν μια τραγωδία για μια οικογένεια εδώ στην Πάτρα που εξυγκλονίζει, μετατράπηκε σε τραγωδία ακριβώς.
0: Ακριβώς. Ευχαριστούμε πολύ, Αθανασία. Αλλαγή κλίματος, στιγμές δροσιάς και χαλάρωσης αναζήτησαν σήμερα, τελευταία μέρα της άνοιξης, μικρή και μεγάλη, στις παραλίες της Αττικής που θύμισαν προχωρημένο καλοκαίρι. Καθώς ο υδράργυρος πήρε την ανοίουσα, οργανωμένες και μη κλάς γέμισαν κόσμο που απόλαυσε βουτιές.
18: Γέμισαν από κόσμο οι παραλίες της Αττικής. Οι καλοκαιρινές θερμοκρασίες του Σαββατοκύριακο οδήγησαν πολλούς από τους αναπομπίναντες του τριημέρου στο κλίνον Άστη να κάνουν την πρώτη βουτιά.
19: Πρώτη μέρα είναι σήμερα.
20: Πρώτο.
21: Μια χαρά είναι, μια χαρά. Πιο πολύ έξω και λιγότερο μέσα. Μια
1: Απόδερα συμμετρία.
18: Κατάμεστη ήταν από το πρωί η πρώτη πλάστη γλυφάδα.
20: Έχει φύγει πολλοί κόσμος και πολλοί φίλοι μας. Εμείς λόγω δουλειάς δεν φύγαμε και προτιμήσαμε να έρθουν σήμερα εδώ. Εντάξει, έχει φύγει πολλοί κόσμος, αλλά η Αθήνα δεν αδειάζει ποτέ.
21: Κυριακή σήμερα, λίγο μετά τις 11 το πρωί, και όσοι δεν κατάφεραν να φύγουν εκτός του Λεκανοπεδίου για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, επέλεξαν τις κοντινές παραλίες της Αττικής.
22: Το νερό.
23: Πολύ.
21: Πώς και δεν έχεις φύγει για το τριήμερο?
23: Θα φύγω σε 2-3 μέρες.
21: Πότε θα πας?
23: Στο
18: Σύρο. Στιγμές χαλάρωσης οικογενειακά ή με παρέα αναζήτησαν οι λουωμένοι στις παραλίες της Χαλκιδικής.
24: Η τελευταία ημέρα του Μαΐου βρίσκει τις παραλίες της Χαλκιδικής γεμάτες από κόσμο. Άλλοι κολυμπούν, άλλοι απολαμβάνουν το ρόφημα της αρεσκίας τους κάτω από την ξαπλώστρα και άλλοι ετοιμάζονται για την κουλούρα.
21: Θάλασσα, ηρεμία. Σε λίγο περιμένουμε να έρθει και το πάρτι. Ήρθαμε να χαλαρώσουμε κάτω στην παραλία να πιούμε τα ποτάκια μας.
18: Ανάπαυλα με θέατρο, κατά πράσινο τοπίο, απόλαυσαν και οι επισκέπτες του παραθαλάσσιου οικισμού της Ασπροβάλητας.
25: Πολύ ωραίος καιρός, μας εκνεώσει πάρα πολύ σήμερα.
26: Να εκμεταλλευτούμε το τριημεράκι μας, να πιούμε κανένα ποτάκι, να περάσουμε όμορφα.
27: Τριήμερο του Αγίου Πνεύματος και πλημμύρισε από κόσμο η Ασπροβάλτα του Δήμου Βόλβης. Εκδρομής από Θεσσαλονίκη, Σέρες, Δράμα αλλά και πολλοί Βαλκάνοι θεωρούν την Ασπροβάλτα αγαπημένο προορισμό.
21: Ήρθαμε από Κουφάλια, Θεσσαλονίκης. Πολύ ωραία, ναι.
25: Βέβαια είναι λίγο κρύο το νερό, αλλά για τους αλμυρούς.
28: Στα 50 χιλιόμετρα από τη Λάρισα, τα παράλια της Λάρισας, ο Αγιόκαμπος, η Σωτηρίτσα, η Βελίκα, είναι ένας καλός και κοντινός προορισμός για την πρώτη ανάσα του καλοκαιριού.
29: Πρώτο μπάνιο, ναι, σήμερα. Ένα λόγο τριημέρου. Ωραία, είναι ωραία μέρα, έχει.
21: Πρώτο μπάνιο για φέτος. Είναι πάρα πολύ ωραία, τέλεια.
29: Είμαστε από Καρδίτσα και ήρθαμε εδώ πέρα να κάνουμε μια βουτιά και θα φύγουμε αργά το απόγευμα.
18: Βόλτα στην παραλία επέλεξαν και όσοι δεν τόλμησαν να μπουν στο νερό.
25: Σήμερα είναι πρέπει για βόλτα. Καφεδάκι, τσιπουράκι σίγουρα μετά.
30: Καφεδάκι, πάμε χαλαρά. Δεν θα μπούμε στη θάλασσα, είναι κρύα ακόμα.
18: Μεγάλη αναμένεται και την Δευτέρα η προσέλευση στις παραλίες για όσους έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν θάλασσα και ήλιο, εκμεταλλευόμενοι την αργία του Αγίου Πνεύματος.
0: Αρκετοί παρέμειναν στις παραλίες μέχρι αργά για να πάνε στη συνέχεια για ποτό στα Beach Bar. Σε ένα τέτοιο στον Άλιμο θα βρούμε τη Χαρά Γιαννοπούλου. Υπάρχει κέφι και μουσική εκεί, Χαρά.
31: Πραγματικά μια αρκετά ζεστή μέρα εξελίχθηκε σε ένα πολύ ωραίο δροσερό βράδυ και αρκετός είναι ο κόσμος που ενώ ήρθε εδώ για να απολαύσει μια βουτιά και να τροσιστεί έχει παραμείνει στην παραλία, είτε κρατάει τις ομπρέλες και μένει εκεί ακούγοντας τη μουσική και απολαμβάνοντας ένα ποτό, είτε έχει μετακινηθεί προς το μπαρ, στο οποίο στο μεταξύ έχει καταφτάσει πολλοί κόσμος, κυρίως νεαρής ηλικίας, για να εκμεταλλευτεί τη δυνατότητα της Κυριακής και της αυριανής αργίας, προκειμένου να μείνει λίγο παραπάνω, να πιει ενδεχομένως λίγο παραπάνω και να διασκεδάσει. Αυτή είναι η ουσία. Βλέπετε ότι πρόκειται για ένα πολύ ωραίο περιβάλλον και είναι μια πραγματική ευκαιρία για χαλάρωση με δυνατή μουσική και ένα πάρτι που θα ξεκινήσει αρκετά αργότερα και αναμένεται να είναι πολύ περισσότερος και ο κόσμος που θα επισκεφθεί σήμερα τα μπαρ που δίνουν αυτή τη δυνατότητα και στο Λεκανοπέδιο της Αττικής για όσους έχουν μείνει πίσω.
0: Έτσι, ιδανική ευκαιρία λοιπόν για χαλάρωση για όσους έχουν μείνει πίσω. Σας ευχαριστούμε πολύ, Χαρά. Να δούμε τώρα τα του καιρού. Η περιορισμένη αστάθεια με τοπικές μπόρες στα ορεινά είναι χαρακτηριστικό. Ωστόσο, ο υδράργυρος αγγίζει τους 33 βαθμούς με την έναρξη του καλοκαιριού. Η μετεωρολόγος μας, Αναστασία Τυράσκη, θα μας δώσει την πρόγνωση των επόμενων ημερών, καθώς οι εκδρομές του τριημέρου αναμένεται να επιστρέψουν αύριο. Με τι καιρό, λοιπόν, να δούμε το ποδαρικό του Ιουνίου, θα γίνει με ζέστη?
32: Βεβαίως, ο καιρός θα είναι και αύριο όπως και σήμερα σχεδόν καλοκαιρινός, με μόνη εξαίρεση την μεσημεριανή αστάθεια που περιλαμβάνει κάποιες τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Έτσι λοιπόν και σήμερα είχαμε τέτοια φαινόμενα, είχαμε κάποιες μεμονωμένες καταιγίδες στις ορεινές περιοχές, ωστόσο η θερμοκρασία άγγιξε και τους 33 βαθμούς.
0: Ναι.
32: Βέβαια στις νησιωτικές και τις παράκτιες περιοχές ήταν λίγο χαμηλότερη και αύριο Δευτέρα περιμένουμε μια παρόμοια μέρα. Αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε γενικά καλοκαιριά, πολύ ηλιοφάνεια. Ωστόσο, η αστάθεια θα κάνει και πάλι την εμφάνισή της με κάποιες τοπικές μπόρες ή και μεμονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, το μεσημέρι και το απόγευμα. Τώρα, αύριο η θερμοκρασία ίσως να ανέβει και λίγο παραπάνω, δηλαδή να αγγίξουμε και τους 34 βαθμούς. Ενώ και όσον αφορά τις ακτοπλοϊκές μετακινήσεις, δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα, γιατί οι άνεμοι αύριο νοτιοδυτικοί δεν θα ξεπεράσουν τα 4 με 5 μποφόρ στα πελάγη. Και μια παρόμοια εικόνα θα έχουμε και τις επόμενες ημέρες της εβδομάδας, Τρίτη, Τετάρτη. Περιμένουμε κάποιες τοπικές βόρειες ή και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα βόρεια της χώρας. Και η θερμοκρασία περίπου στα ίδια επίπεδα, τα σχετικά καλοκαιρινά.
0: Έτσι. Σε ευχαριστούμε πολύ, Αναστασία. Εντός του Ιουνίου αναμένεται να ενεργοποιηθεί η πλατφόρμα για τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών σε εφορίες και ασφαλιστικά ταμεία σε έως και 72 δόσεις. Ταυτόχρονα θα δοθεί η δυνατότητα ένταξης στον εξοδικαστικό μηχανισμό και σε όσους έχουν χρέη άνω των 5.000 ευρώ, ενώ νομοθετείται και το πλαίσιο για την αποδέσμευση τραπεζικών λογαριασμών.
2: Σε τροχιά υλοποίησης τίθεται το νέο πλαίσιο για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους, με την κυβέρνηση να ενεργοποιεί μέσα στον Ιούνιο μέτρα για οφειλέτες του δημοσίου και των ασφαλιστικών ταμείων. Στο επίκεντρο της νέας παρέμβασης βρίσκεται η ρύθμιση των 72 δόσεων για παλαιά ληξιπρόθεσμα χρέη, η αποδέσμευση των κατασκευμένων τραπεζικών λογαριασμών, αλλά και η διεύρυνση των κριτηρίων ένταξης στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Στη ρυθμίση των 72 δόσεων μπορούν να υπαχθούν όσοι έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την εφορία, τον ΕΦΚΑ και τα ασφαλιστικά ταμεία, που βεβαιώθηκαν έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2023 και παρέμεναν αρρύθμιστες έως και τις 21 Απριλίου του 2026. Η ελάχιστη μηνιαία δόση δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 30 ευρώ, ενώ δεν προβλέπεται διαγραφή προς αυξήσεων ακόμα και αν το χρέος εξοφληθεί νωρίτερα.
3: Για να διατηρηθεί η ρύθμιση των 72 δόσεων, θα πρέπει οι φορολογούμενοι, οι οποίοι έχουν χρέη από 1η-1η του 2024 και μετά, είτε να τα κάνουν υπαγωγή στην πάγια ρύθμιση των 24-48 δόσεις, ή να τα εξοφλήσουν ολοσχερώς.
2: Με τη ρύθμιση των 72 δόσεων, οι οφειλέτες θα μπορούν να εκδίδουν αποδεκτικό ενημερώτητας, ενώ αναστέλλονται και τα μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης. Στο ίδιο νομοσχέδιο περιλαμβάνεται η άρση κατάσχεσης των τραπεζικών λογαριασμών για 1,6 εκατομμύρια οφειλέτες, με την προϋπόθεση να έχουν εξοφλήσει τουλάχιστον το 25% του χρέους τους και να έχουν ρυθμίσει τις υπόλοιπες φορολογικές υποχρεώσεις τους.
4: Κατά κύριο λόγο θα ενισχύσει τη ρευστότητα των επιχειρήσεων, θα δώσει μια δεύτερη ευκαιρία στο να μπορέσουν να έχουν μια ομαλότερη συναλλαγή και με το δημόσιο.
2: Η αποδέσμευση των λογαριασμών θα γίνεται άμεσα, καθώς με το νέο σύστημα της ΑΔΕ η άρση των κατασχέσεων κοινοποιείται ψηφιακά και σε πραγματικό χρόνο στα πιστωτικά ιδρύματα. Lifting όμως έρχεται και για τον εξοδικαστικό μηχανισμό, στον οποίο θα μπορούν να ενταχθούν 300.000 μικροοφειλέτες με χρέη από 5.000 ευρώ και πάνω, καταργώντας το προηγούμενο όριο των 10.000 ευρώ.
5: Αυτή η αλλαγή θα βοηθήσει πολύ κόσμο που θέλει να ρυθμίσει χρέη τα οποία ανέρχονται από 5.000 ευρώ και είναι ένα ποσό το οποίο βεβαίως δεν θα μπορούσε να αποπληρωθεί σε έως 24 δόσεις που είναι η πάγια ρύθμιση.
2: Μέσω του εξοδικαστικού οι οφειλέτες μπορούν να ρυθμίσουν σε έως 240 δόσεις στις οφειλές τους προς το δημόσιο και έως 420 δόσεις προς τις τράπεζες και τους servicers.
0: Ελάτε να δούμε αναλυτικότερα τις επιλογές που έχουν οι οφειλέτες, στους οποίους θα δοθεί χρονικό περιθώριο αρκετών μηνών, προκειμένου να επιλέξουν την κατάλληλη λύση για την τακτοποίηση των χρεών τους. Και θα μας βοηθήσει σε αυτό ο Θάνος Τσίρος.
6: Υπάρχουν τα εξής βήματα που πρέπει πρώτα να γίνουν. Να κατατεθεί το νομοσχέδιο για δημόσια διαβούλευση, να περάσει το χρονικό διάστημα, να ψηφιστούν οι διατάξεις στη Βουλή και μετά να ενεργοποιηθούν δύο πλατφόρμες. Mm. Μία από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τις 72 δόσεις και η δεύτερη του εξοδικαστικού μηχανισμού για να περάσουν αυτά τα καινούργια στοιχεία, ουσιαστικά η διεύρυνση και η δυνατότητα να υπαχθούν στη ρύθμιση και τα ποσά από 5.000 ευρώ και πάνω. Mm. Εύλογα θα γεννηθεί το ερώτημα και γι' αυτό θα δοθεί και αρκετός χρόνος για να μπορέσουν να βρουν τη βέλτιστη λύση οι οφειλέτες, 72 δόσεις ή εξοδικαστικός μηχανισμός. Αυτά λοιπόν είναι τα πλεονεκτήματα τα οποία υπάρχουν στη μία και στην άλλη λύση. Οι 72 δόσεις είναι μια γρήγορη διαδικασία. Δηλαδή κάνεις την ηλεκτρονική αίτηση και μπορείς αμέσως να ρυθμίσεις την οφειλή σου. Δεν υπάρχει κριτήριο ένταξης. Δεν παίζει ρόλο το εισόδημά σου ή αν έχεις περιουσιακά στοιχεία όπως συμβαίνει με τον εξοδικαστικό μηχανισμό. Και βεβαίως είναι συγκεκριμένος ο αριθμός των δόσεων που θα πάρεις. Ο μοναδικός κόφτης μπορεί να υπάρξει μόνο αν είναι μικρή η οφειλή, γιατί υπάρχει ένα ελάχιστο ποσό δόσης στα 30 ευρώ. Αν δουν οι τηλεθεατές μας τα πλεονεκτήματα του εξοδικαστικού μηχανισμού, θα συνειδητοποιήσουν ότι το βασικότερο είναι ο μεγαλύτερος αριθμός των δόσεων. Άρα λοιπόν είναι μια λύση που απευθύνεται κυρίως σε αυτούς που έχουν και μεγαλύτερα χρέη. Ναι. Το γεγονός ότι έχει χαμηλότερο κόστος αυτή η ρύθμιση, διότι το επιτόκιο είναι στο 3% και όχι στο 5,84% που είναι η ρύθμιση των 72 δόσεων. Και βεβαίως ένα επίσης μεγάλο πλεονέκτημα, ότι είναι μια λύση πακέτο, δηλαδή μπορούν να ενσωματωθούν σε αυτές τις δόσεις και τα χρέη προς τις τράπεζες, τους servicers ή οποιονδήποτε άλλο φορέα. Σε αυτούς που θα επιλέξουν τις 72 δόσεις, να δούμε και πώς θα λειτουργήσει στην πράξη.
0: Ναι.
6: Μπαίνουν τα χρέη που έχουν συσσωρευτεί μέχρι το τέλος του 2023, το ακούσαμε και στο ρεπορτάζ που προηγήθηκε. Εκεί υπολογίζονται οι 72 δόσεις και γι' αυτό η οφειλή των 5.000 ευρώ έχει σπάσει σε 72 δόσεις των 82 ευρώ. Οποιοδήποτε άλλο χρέος υπάρχει από την 1η-1η του 24 και μετά σπάει το πολύ σε 24 δόσεις.
0: Ναι.
6: Άρα αυτά τα επιπλέον 2.000 ευρώ βγάζουν μια δόση και λίγο μεγαλύτερη. 88 ευρώ. Έτσι λοιπόν προκύπτει το συνολικό ποσό που θα πρέπει να καταβάλει κάποιος για να τακτοποιήσει παλιά και νέα οφειλή. Τα 7.000 ευρώ χρειάζονται 170 ευρώ το μήνα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ και για τα παραδείγματα, Θάνο. Με τρέιλερ μεταφοράς αλόγων επιχείρησαν να μεταφέρουν 6 Σομαλούς μετανάστες στην Αθήνα έναντι αντιτίμου 4.000 ευρώ έκαστος. Δύο Ρουμάνοι διακινητές που συνελήφθησαν στον Εύρο. Το βίντεο ντοκουμέντο του Earth News είναι αποκαλυπτικό.
7: Αυτό είναι το τρέιλερ μεταφοράς αλόγων που χρησιμοποίησαν οι διακινητές για να μεταφέρουν μετανάστες από τον Εύρο στην Αθήνα, πιστεύοντας ότι θα περάσουν από τα αστυνομικά μπλόκα χωρίς να αποκαλυφθούν. Το κόλπο τους όμως δεν έπιασε, καθώς συνοριοφύλακες του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Δημοτήχου, κατά τη διάρκεια περιπολίας στον επαρχιακό δρόμο Μικρού Δερίου Ορμενίου, θεώρησαν ύποπτο το όχημα και προχώρησαν σε έλεγχο. Κατά την έρευνα στο τρέιλερ μεταφοράς αλόγων που φαίνεται στο βίντεο του Earth News, οι αστυνομικοί εντόπισαν τους 6 παράτυπους μετανάστες. Ακολούθησε η σύλληψη τόσο των μεταναστών όσο και των 2 Ρουμάνων διακινητών. Σύμφωνα με πληροφορίες, κάθε μετανάστης είχε καταβάλει περίπου 4.000 ευρώ στο κύκλωμα για τη μεταφορά του από την Τουρκία στην Ελλάδα.
8: Με την βελτίωση των καιρικών συνθήκων, εύκολα οι μετανάστες μπορούν να περάσουν από το ποταμό Εύρου και να έρθουν στη χώρα μας. Αυτό εκμεταλλεύονται και τα κυκλώματα τα οποία δραστηριοποιούνται στην περιοχή.
7: Οι 2 Ρουμάνοι διακινητές έφτασαν στον Εύρο μέσω Βουλγαρίας το βράδυ του Σαββάτου με το όχημά τους και το τρέιλερ το οποίο έφερε πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας. Στις παρόχθιες περιοχές του βόρειου Εύρου παρέλαβαν τους 6 Σομαλούς μετανάστες για να τους μεταφέρουν στην Αθήνα. Στην κατοχή του 38χρονου συνοδηγού βρέθηκαν 15 πλαστά χαρτονομίσματα των 50 ευρώ. Οι μετανάστες οδηγήθηκαν στο κέντρο υποδοχής και ταυτοποίησης Δημοτήχου. Η αστυνομία σε διάφορες περιοχές του Εύρου το τελευταίο 24ωρο συνέλαβε ακόμη 3 διακινητές να μεταφέρουν 17 μετανάστες με γιοταχή αυτοκίνητα.
0: Στην κυριακάτικη ανάρτησή του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης κλείδωσε την παράταση της επιδότησης στο ντίζελ για τον Ιούνιο και το έκτακτο επίδομα των 150 ευρώ ανά παιδί. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε ακόμα στα ωφέλη του Ταμείου Ανάκαμψης, στην ενεργειακή θωράκιση της χώρας και έστειλε ευχές στους υποψηφίους των πανελλαδικών.
9: Με την κυβέρνηση να παραμένει προσιλωμένη στην αντιμετώπιση της ακρίβειας, καθώς η ενεργειακή κρίση παρατείνεται λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προτάσει τις 2 παρεμβάσεις για την ανακούφιση των οικοκυριών. Στο επίκεντρο η απόφαση για επέκταση της επιδότησης στον ντίζελ με ενίσχυση 15 λεπτών το λίτρο, ώστε η τιμή του να παραμείνει περίπου 30 λεπτά χαμηλότερη σε σχέση με τον Μάρτιο. Ενώ στο τέλος του ίδιου μήνα θα καταβληθεί επίσης και η έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί, χωρίς καμία αίτηση, με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια που καλύπτουν πάνω από το 80% των οικοκυριών της χώρας, ώστε σχεδόν 1 εκατομμύριο οικογένειες να ωφεληθούν από αυτό το μέτρο.
10: Γνωρίζω ότι τα έκτακτα αυτά μέτρα δεν λύνουν από μόνα τους το πρόβλημα της ακρίβειας που εξακολουθεί να πιέζει πολλά νοικοκυριά. Αποτελούν όμως μια έστω μικρή ανάσα σε μια δύσκολη συγκυρία.
9: Με το βλέμμα στραμμένο στην ενίσχυση της θέσης της Ελλάδας στον ενεργειακό χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου, αναφέρεται και στο αίτημα που κατέθεσαν η Chevron και η Hellenic Energy για τη συμμετοχή του Αμερικανικού Ενεργειακού Κολοσσού στην παραχώρηση του Block 10 στα ανοιχτά του Κυπαρσιακού κόλπου στο Νότιο Ιόνιο.
10: Η εξέλιξη αυτή έρχεται να προσθεθεί σε μια σειρά κινήσεων που επιβεβαιώνουν ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζεται πλέον ως μια χώρα με σοβαρές ενεργειακές προοπτικές. Δεν προδικάζει φυσικά κανένα αποτέλεσμα. Δείχνει όμως ότι το διεθνές ενδιαφέρον όχι μόνο παραμένει ισχυρό, αλλά διευρύνεται, ενισχύοντας σταδιακά τη θέση της χώρας μας στον ενεργειακό χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου.
9: Ο κ. Μητσοτάκης αναδεικνύει και άλλες μεταρρυθμίσεις όπως το κτηματολόγιο, με την πλήρη χαρτογράφηση της ακίνητης περιουσίας της χώρας να φτάνει το 99% της επικράτειας, την επέκταση του προγράμματος προληπτικών εξετάσεων προλαμβάνω μέχρι το 2030, την πλήρη ανακαίνιση του τμήματος επιγόντων περιστατικών του αντικαρκυνικού νοσοκομείου Πειραιά Μεταξά, αλλά και το νομοσχέδιο για εξίσωση αμοιβών ανεξαρτήτως φύλου. Ο κ. Μητσοτάκης ευχήθηκε καλή επιτυχία στους μαθητές που δίνουν πανελλαδικές εξετάσεις, υπενθυμίζοντας τη λειτουργία της γραμμής ψυχολογικής υποστήριξης 1550 για τα παιδιά και για τους γονείς τους.
0: Πειρά εκτοξεύουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τόσο κατά του Πρωθυπουργού όσο και κατά του Αλέξη Τσίπρα και του κόμματός του. Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη έχει προκαλέσει τρικυμία στον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά, η κοινοβουλευτική παρουσία της οποίας βρίσκεται σε κίνδυνο.
1: Η αντιπαράθεση για την οικονομία και οι ραγδαίες εξελίξεις στα αριστερά του πολιτικού σκηνικού πυροδοτούν σκληρές πολιτικές συγκρούσεις για διευρυμένες ανισότητες και πολιτικές για λίγους κάνει λόγο το Πασόκ, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να αφήνει αιχμές κατά της κυβέρνησης με τη φράση «business για λίγους», αναδεικνύοντας το θέμα της ανακύκλωσης.
11: Σήμερα και αυτή η υπόθεση ερευνάται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Το Πασόκ λέει ξεκάθαρα διαφάνεια, έλεγχος και πραγματικός ανταγωνισμός παντού.
1: Ισχυρές δονήσεις στην κεντροαριστερά προκαλεί η παρουσία της Ελλάς. Ο Χαρίς Δούκας εμέσως πριν σαφώς προτείνει, αν υπάρξουν δεύτερες κάλπες και εφόσον το επιτρέπει ο συσχετισμός δυνάμεων, να υπάρξει συνεργασία Πασόκ Ελλάς με αρχηγό του κόμματος που θα έχει τα μεγαλύτερα ποσοστά.
12: Εμείς έχουμε πει αυτό να μην πω. Η αποφάση μας είναι σε άλλη κατεύθυνση, όμως ξαναλέω ότι θα πρέπει, αν έχουμε τη δυνατότητα, γιατί η Νέα Δημοκρατία μπορεί να είναι για παράδειγμα σε 25%, να μην παίρνει τον πόνους. Mm-hmm. Και να είμαστε εμείς εκεί κοντά. Και τα δύο κόμματα. Δεν πρέπει να συζητήσουμε μήπως μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μια συνθήκη ανατροπής.
1: Στα αριστερά του πολιτικού σκηνικού, αυτή είναι η εβδομάδα ραγδαίων εξελίξεων. Οι επικείμενες ανεξαρτητοποιήσεις προκαλούν ταραχή στην πατησίων.
13: Η όποια συμπόρευση της ομάδας που φέγει από τη Νέα Αριστερά με την Ελλάς, νομίζω γρήγορα θα διαψεύσει τις προσδοκίες τους. Γιατί ο τρόπος που συγκροτείται αυτό το κόμμα γύρω από ένα πρόσωπο δεν συνάδει με την αντίληψή τους για την πολιτική.
1: Εξαιρετικά δύσκολη αναμένεται η εβδομάδα και στην Κουμουνδούρου. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι βουλευτές και τα στελέχη του κόμματος θα σταθμίσουν τη στάση τους ως προς το χρόνο των αποφάσεών τους από το περιεχόμενο της εισήγησης και βέβαια το αποτέλεσμα της Κεντρικής Επιτροπής.
14: Έχει σημασία μέχρι τις εκλογές να είναι συμπαγής κοινοβουλευτική ομάδα ως αντιπολιτευτικός βραχίωνας σε μια πολύ κακή κυβέρνηση.
15: Όσοι απεργάζονται σενάρια διάλυσης ή ενσωμάτωσης να ξέρουν ότι θα μας βρουν απέναντι, ιδιαιτέρως όσον αφορά στη συλλογική ηγεσία του κόμματος, βουλευτές, μέλη πολιτικής γραμματείας, μέλη κεντρικής επιτροπής, γραφειοτύπου. Καμία ανοχή δεν θα πρέπει πλέον να είναι επιτρεπτή για τις όσους όσες εκφράζουν δημόσια θέσεις που δεν έχουν συλλογικά εγκριθεί.
1: Δεν υπάρχουν κλεισμένες θέσεις, δεν υπάρχουν ρεζερβέ διαμηνύουν από την αμαλίας.
16: Η Ελλάς δεν θέλει να έχει κοινοβουλευτική εκπροσώπηση σε αυτή τη Βουλή.
1: Αστιότητες τα περί ρωσόφιλου κόμματος χαρακτήρισε όσα λέγονται και γράφονται η Μαρία Καριστιανού και απέκλεισε συνεργασία με τα υφιστάμενα κοινοβουλευτικά κόμματα.
17: Να παίρνει και ουσιαστικά πολλά από τα στοιχεία που έχουμε αναφέρει εμείς στην ιδρυτική μας και να τα παρουσιάζει ως προτάσεις. Είναι ξεκάθαρη κοροϊδία.
1: Μία από τα ίδια με τη φράση αυτή, ο Παύλος Μαρινάκης σχολιάζει τη δημιουργία της Ελλάς.
19: Ο κύριος Τσίπρας έχει δικαίωμα να επιστρέψει και με τους όρους που εκείνος νομίζει ή με το καινούργιο του μπραντ. Αλλά στο Θησίο είδαμε μία παράσταση και όχι πολύ καλή. Γιατί ο πρόεδρος της Ελλάς δεν έχει κάνει καμία ουσιαστική ενδοσκόπηση και κανέναν απολογισμό όσα χρόνια ήταν στο περιθώριο της συνεργού δράσης.
20: Βόλευε την κυβέρνηση να συζητάμε για το αν θα ιδρύσει κόμμα ο κύριος Τσίπρας και η κυρία Καριστιανού.
22: Είναι νέα κόμματα τα οποία αφορούν το παλιό. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί βέβαια είναι γενικόλογες οι διακηρύξεις.
23: Ο κύριος Τσίπρας είναι ο πιο διχαστικός πολιτικός αρχηγός της κεντροαριστεράς.
1: Οι έντονες ανακατατάξεις στο πολιτικό σκηνικό διατηρούν στο κόκκινο το θερμόμετρο της αντιπαράθεσης.
0: Την αντίδραση του Υπουργείου Εξωτερικών προκάλεσε ο τραυματισμός Έλληνα πολίτη στα επεισόδια που διαδραματίστηκαν στο Σβέρνετς της Αλβανίας, όταν κάτοικοι της περιοχής έκαναν διαμαρτυρία κατά της ανέγερσης τουριστικού συγκροτήματος στην περιοχή, η οποία θεωρείται ειδικού περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος, μας ενημερώνει σχετικά ο Πιέρος Τζανετάκος.
24: Και η πρεσβεία της Ελλάδας βουλευτήκαν
0: στο Σβέρνετς της Αλβανίας, όταν κάτοικοι της περιοχής έκαναν διαμαρτυρία κατά της ανέγερσης τουριστικού συγκροτήματος στην περιοχή, η οποία θεωρείται ειδικού περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος, μας ενημερώνει σχετικά ο Πιέρος.

0: περιουσία τη μειονότητα και είναι χαρακτηριστικά βούλα όσα αναφέρονται στην ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών. Γράφεται λοιπόν ότι υπογραμμίζουμε την ανάγκη πλήρου στήριξη του κράτου δικαίου, συμπεριλαμβανομένη τη προστασία των δικαιωμάτων και των περιουσιών των μελών τη ελληνική εθνική μειονότητα, καθώ και τη σημασία αποτελεσματική προστασία προστατευόμενων περιβαλλοντικών περιοχών στο πλαίσιο ευθυγράμμιση με το ευρωπαϊκό κεκτημένο, τη συμμόρφωση προ το οποίο αποτελεί προπόθεση για την πρόοδο τη ενταξιακή διαδικασία. Βλέπουμε λοιπόν, Γούλα, ότι η Αθήνα θέτει εδώ αμέσω πλην σαφώ ένα ζήτημα όσον αφορά τα ενταξιακά, τη διεύρυνση δηλαδή τη Ευρωπαϊκή Ένωση και με τη συμπερίληψη τη Αλβανία. Κλείνοντα, να πούμε ότι σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών, οι αλβανικέ αρχέ έχουν εν πρώτη ανταποκριθεί στα ελληνικά αιτήματα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Πιέρο, για την ενημέρωση. Τρομακτική έκρηξη σημειώθηκε στη Βόρεια Μιανμάρ με αποτέλεσμα να σκοτωθούν δεκάδες άνθρωποι, όπως θα δούμε με την Ιουλία Βελισσαράτου. Η έκρηξη ήταν τόσο δυνατή που σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες έμοιαζε σαν να έγινε σεισμός.
2: Πράγματι, θα δούμε και εμείς στα πλάνα μας την τρομακτική έκρηξη που προκλήθηκε σε κτίριο στη Βόρεια Μιανμάρ. Βλέπετε και εσείς σε μια περιοχή που ελέγχεται από αντάρτες, οι οποίοι υποστήριζαν ότι πρόκειτο για ατύχημα, καθώς πυροδοτήθηκαν κατά λάθος εκρηκτικοί μηχανισμοί. Μέχρι στιγμής οι νεκροί είναι 55 και οι τραυματίες 70. Η Μιανμάρ, να θυμίσουμε ότι βρίσκεται εδώ και χρόνια σε κατάσταση βαθιάς αστάθειας, με συγκρούσεις ανάμεσα στο στρατό και αντατικές οργανώσεις σε διάφορες περιοχές της χώρας. Η πόλη αυτή όπου έγινε η έκρηξη, η πολιτεία Σαν, αποτελεί μία από τις περιοχές όπου η παρουσία ενόπλων ομάδων είναι ιδιαίτερα έντονη, Βούλα.
1: Είναι πραγματικά σοκαριστική η εικόνα. Λοιπόν, Ιουλία, θα επανέλθουμε σε σένα σε πολύ λίγο στη συνέχεια του δελτίου. Λεπτές ισορροπίες ανάμεσα σε Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Τραμπ θέτει αυστηρότερους όρους για τα πυρηνικά και τα στενά του Ορμούς προκειμένου να καταλήξει σε συμφωνία. Ενώ η Τεχεράνη απαιτεί εγγυήσεις για ξεπάγωμα κεφαλαίων της τάξεως των 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων και αυτά αποτελέσματα προτού μπει σε ουσιαστικές διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό της πρόγραμμα. Την ίδια ώρα, η Αμερικανική πολεμική μηχανή παραμένει σε επαγρύπνηση σε ολόκληρη την περιοχή.
3: Τροποποίησης και αυστηρότερους όρους φέρεται να ζητά ο πρόεδρος Τραμπ στο μνημόνιο κατανόησης με το Ιράν, ώστε να ενισχυθούν σημεία του σχεδίου που αφορούν το πυρηνικό πρόγραμμα και τα στενά του Ορμούς. Αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου εκτιμούν πως η απάντηση της Τεχεράνης θα χρειαστεί τουλάχιστον τρεις μέρες.
4: So, Iran knows very, very clearly what our expectations are, and that's on the negotiating team to deliver. They're coming in our direction. Right now we're focused on being postured and prepared to re-engage if we have to.
3: Η παραφιλολογία συνεχίζεται γύρω από το προσχέδιο μνημονίου κατανόησης, στο οποίο οι δύο πλευρές φέρονται να είναι κοντά. Σύμφωνα με την Ιρανική τηλεόραση, οι Ηνωμένες Πολιτείες διατίθενται να δεσμευτούν ότι θα δώσουν πρόσβαση στην Τεχεράνη σε παγωμένα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία αξίας 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων εντός 60 ημερών. Πάντως, ο κορυφαίος διαπραγματευτής της Τεχεράνης ξεκαθάρισε πως το Ιράν δεν πρόκειται να δώσει λευκή επιταγή σε κανέναν.
5: Και حقوق ملت ایران را گرفته ایم هیچ توافقی را تأیید نخواهیم کرد. تضمین این راهبرد جان ماست که کف دست گرفته ایم تا نثار مردم ایران کنیم.
3: Και ενώ ο ναυτικός αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών παραμένει σε ισχύ, οι Ηνωμένες Πολιτείες κρατούν ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής στις εχθροπραξίες και συνεχίζουν τις περιπολίες στη Μέση Ανατολή.
6: Οι δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών παραμένουν παρούσες και σε επαγρύπνηση σε ολόκληρη την περιοχή.
3: Η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση ανακοίνωσε πως οι δυνάμεις της άνοιξαν πύρα εναντίον πλοίου με σημαία Γκάμπιας που δεν συμμορφώθηκε με τους όρους του ναυτικού αποκλεισμού. Από την άλλη, σύμφωνα με τους φρουρούς της Επανάστασης, 28 πλοία πέρασαν από τα στενά του Ορμούς τις τελευταίες 24 ώρες έπειτα από συνεννόηση με τον Ιρανικό μηχανισμό που διαχειρίζεται το πέρασμα.
1: Έκτακτη συνεδρίαση για τη Δευτέρα συγκαλεί το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ μετά την ανησυχητική κλιμάκωση στον Λίβανο. Παρέμβαση για την κατάσταση στον Λίβανο έκανε και ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν, ο οποίος είχε ζητήσει αρχικά να πραγματοποιηθεί η έκτακτη συνεδρίαση. Ιουλία, οι Ισραηλινές δυνάμεις προωθούνται βαθύτερα στο Νότιο Λίβανο, γεγονός που παραδέχτηκε με διάγγελμά του και ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου.
2: Ακριβώς, ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν είπε μετά την παρέμβασή του, αφού ο ίδιος ζήτησε τη σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας, ότι δεν είναι δυνατό να υπάρχει αυτή η κατάσταση στον Λίβανο και ζήτησε από όλες τις πλευρές αυτοσυγκράτηση. Παρ' όλα αυτά, τόσο ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου όσο και ο Ισραηλινός υπουργός άμυνας Ισραήλ Κατς ανακοίνωσε ότι ο στρατός κατέλαβε το μεσαιωνικό φρούριο Μποφόρ στο νότιο Λίβανο και μάλιστα από εδώ και πέρα κυματίζει, όπως είπε, η Ισραηλινή σημαία. Λόγω της δεσπόουσας θέσης του, το μεσαιωνικό φρούριο χρησιμοποιήθηκε ως αιτητικό οχυρό και υπήρξε στόχος πολλών μαχών και βομβαρδισμών, ιδιαίτερα κατά τον πόλεμο του Λιβάνου με το Ισραήλ το 1982. Την ίδια στιγμή μεγάλο ήταν και το

0: Το Ισραηλινό πλήγμα στην πόλη Τύρο και όπως λένε χαρακτηριστικά όσοι γνωρίζουν, ισοπεδώθηκε μια πόλη η οποία είναι πιο αρχαία και από την Ρώμη και υπάρχει έτσι η διεθνή κοινότητα η οποία αντιδρά και φωνάζει ότι τελικά δεν υπάρχει και κυρία στον Λίβανο και οι Ισραηλινές επιθέσεις συνεχίζονται κανονικά. Mm-hmm.
1: Και δεν είναι μόνο αυτό, Ιουλία. Την ίδια στιγμή συνεχίζονται και οι Ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα. Μαζί θα δούμε βίντεο ντοκουμέντο που δείχνει πυράβλους να πέφτουν δίπλα σε πολίτες που βρίσκονται στη θάλασσα.
0: Ακριβώς, είναι δίπλα στο λιμάνι της Γάζα, το δείτε κι εσείς. Είναι χαρακτηριστικά λοιπόν πως ο κόσμος πανικόβλητος τρέχει από την παραλία μόλις ακούει τις επιθέσεις και τα βλήματα τα οποία είναι ορατά και στην οθόνη μας. Οι Ισραηλινές δυνάμεις έχουν επεκτείνει τον έλεγχό τους και σε πρόσθετες περιοχές της Γάζας, ενώ οι δύο πλευρές αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις και χειρίες.
1: Πάμε και στην Ολλανδία, όπου έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει βίντεο που δείχνει έγκυο μετανάστρια από τα Παλαιστινιακά εδάφη να κινητοποιείται με βίαιο τρόπο από αστυνομικούς σε δομή φιλοξενίας προσφύγων. Η γυναίκα έπεσε βία στο έδαφος και ακολούθησε σύραξη.
0: Σοκαριστικό είναι το βίντεο που θα δείτε. Βλέπετε εδώ ένας αστυνομικός πλησιάζει την γυναίκα, την τραβάει ένας άλλος, την ρίχνει με βίαιο τρόπο κάτω. Όπως βλέπετε, κανένας δεν πάει. Ο σύζυγός της επιτίθεται στους αστυνομικούς και δημιουργείται έτσι μία σύραξη. Πρέπει να σας πούμε ότι το συμβάν εκτελήθηκε σε κέντρο υποδοχής τούτων άσυλο στο Ζάιστ κοντά στην Ουτρέχτη. Η γυναίκα ήταν έγκυος και γέννησε πρόωρα εξαιτίας του περιστατικού. Και για την ιστορία, να σας πούμε ότι ήταν
2: Λάργο Γκλάς, 1765 Κλήγορε Λάργο Ροδ, στο Κλήγορε. Για δεκαετίες το Λάργο Γκλάς και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία. Εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, ίσο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, ίσο Clearwater.
3: Δεν μιλάμε για υπερβολικό συνοστισμό, αλλά για ένα σταθερό ποιοτικό ρυθμό που διατηρείται απόλυτα ζωντανός κάτω από τη φωταγωγημένη Ακρόπολη. Βλέπετε τον πεζόδρομο και τα καταστήματα γύρω μας που συγκεντρώνουν μια διαρκή κοσμοπολίτικη κινητικότητα από το πρωί που βρισκόμαστε, με διεθνείς επισκέπτες καθώς και Αθηναίους να συνθέτουν την εικόνα της βραδινής εξόδου αυτή την ώρα. Έχουμε το οπτικό δείγμα ότι η πρωτεύουσα λειτουργεί πλέον με την αυτοπεποίθηση μια σύγχρονη ευρωπαϊκή Μητρόπολη, μια πόλη που έχει δρεωθεί ως αυτόνομος προορισμός και διατηρεί τη δυναμική της και μετά τη Δύση του ηλίου. Σε αυτή την τελευταία νύχτα του Μαϊουβούλα, αυτή η σταθερή παρουσία εδώ στο κέντρο δίνει το ακριβές μέτρο για το καλοκαίρι που ξεκινά και επίσημα αύριο.
1: Ακριβώς. Ιδανική συνθήκη λοιπόν για βραδινή βόλτα στο κέντρο της Αθήνας. Ευχαριστούμε πολύ, Χριστιανά, για την εικόνα που μας έδωσες. Ακραίες καιρικές συνθήκες δοκιμάζουν διάφορες περιοχές του πλανήτη ως συνέπεια της κλιματικής κρίσης. Ιστορικός καύσωνας πλήττει την Νότια Ισπανία, με τον υδράργυρο να δείχνει 40 βαθμούς. Τρομακτική αμμοθύελα κατάπιε πόλη στην Ινδία. Ενώ στην Ανατολική Συρία η υπερχείλιση του Εφράτη προκάλεσε βιβλικές καταστροφές.
4: Ακραίες για την εποχή οι θερμοκρασίες στη Σεβίλη και την Κόρδοβα, όπου ο υδράργυρος άγγιξε τους 40 βαθμούς Κελσίου. Οι αρχές μιλούν για ιστορικό καύσωνα.
5: Que hace muchísimo calor, la verdad. A ver, ha sido un invierno muy frío y queríamos que llegara el calor, pero bueno, ha llegado el calor de repente y es que es agobiante.
6: Caminar por la sombra, tomar mucha agua, a veces me llevo un spray para echar agua porque hace mucho calor.
4: Κάτοικοι της Σεβίλης και τουρίστες επιστράτευσαν ομπρέλες και βεντάλιες για να αντέξουν την αποπνικτική ζέστη, ενώ πολλοί ήταν εκείνοι που έκαναν κανό στον ποταμό Γουαδαλκιβίρ. Στο Ρατζαστάν της Ινδίας ένα γιγαντιαίο πυκνό τείχος άμμου και σκόνης από την έρημο Θάρ καταπίνει την πόλη Μπικανέρ και οι κάτοικοι προσπαθούν να βρουν καταφύγιο σε εσωτερικούς χώρους. Ο ουρανός έγινε πορτοκαλί. Η αμμοθύελα προκάλεσε πανικό και η κυκλοφορία παρέλυσε λόγω μηδενικής ορατότητας. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης βρίσκεται η Ανατολική Συρία. Οι έντονες βροχοπτώσεις και η πρωτοφανή εισρωή υδάτων από την Τουρκία προκάλεσαν την υπερχείληση του Εφράτη, ενώ οι αρχές άνοιξαν τις θηρίδες εκτόνωσης των φραγμάτων για πρώτη φορά έπειτα από δεκαετίες. Η στάθμη των υδάτων ανέβηκε 3 μέτρα πάνω από το κανονικό. Χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών χάθηκαν κάτω από τα νερά και οι πολίτες αναγκάστηκαν να μετακινούνται με βάρκες, καθώς οι γέφυρες έχουν καταρρεύσει.
7: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Η 17χρονη Ελένη Ιακωβάκη έκλεψε την παράσταση στα Βενιζέλια, σημειώνοντας διπλό πανελλήνιο ρεκόρ K20 και K18 στα 400 μέτρα με εμπόδιο με χρόνο 57-57. Η κόρη του ρεκόρντμαν, Περικλή Ιακωβάκη, κατέχει τη δεύτερη καλύτερη επίδοση στην Ευρώπη και στις δύο ηλικιακές κατηγορίες. Στον αγωνισμό, η Ελίνα Τζένκο ήταν πρώτη με 56-78, ενώ στη σφυροβολία δεύτερος ήταν ο Γιώργος Παπαναστασίου με βολή στα 74 μέτρα και 63 εκατοστά και τρίτος ο Χρήστος Φραντζεσκάκης με 74-47. Το βίντεο επιμελήθηκε ο Γιάννης Σόνης.
8: Εντυπωσιακή κούρσα στα 400 μέτρα με εμπόδια πραγματοποίησε η Ελένη Ιακωβάκη στο Διεθνές Μίτινγκ Στίβου Βενιζέλη. Η 17χρονη αθλήτρια τερμάτισε σε 57-57, καταρρύπτοντας τα πανελλήνια ρεκόρ κορασίδων και νεανίδων. Ενώ παράλληλα ανέβηκε στη δεύτερη θέση της ευρωπαϊκής κατάταξης στην ηλικιακή της κατηγορία.
9: Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Ήξερα ότι θα βγει πολύ καλή επίδοση γιατί είχα πολύ καλές αθλήτριες δίπλα μου. Τη Λάουρα και την Ελμπιόνο Ζενέγια. Εντάξει, ήταν πολύ ωραία διοργάνωση. Το κλίμα είναι απίστευτο.
8: Στο ακόντιο γυναικών, η Ελίνα Τζένκο κατέκτησε την πρώτη θέση με βολή στα 56-78, την οποία πέτυχε στην πέμπτη προσπάθειά της.
9: Η συνέχεια είναι γεμάτη. Προσπαθώ να βρω λίγο τα πατήματά μου με τους αγώνες. Πιστεύω θα το βρούμε μέχρι τον αγώνα στόχο, το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.
8: Στη σφυροβολία, η Γιώργος Παπαναστασίου και Χρήστος Φραντζεσκάκης κατέκτησαν τη δεύτερη και τρίτη θέση αντίστοιχα, με βολές στα 74-63 και 74-47.
10: Ευχαριστημένος θα πω ότι είμαι σε μέχρι ένα σημείο. Ήθελα λίγο παραπάνω, ήθελα να πιάσω το όριο. Γιατί εντάξει 10 εκατοστά είναι ακόμα, πιστεύω ότι μπορώ να το κάνω.
8: Η Παναγιώτα Δώση στο άλμα εισύψους κατέλαβε την τρίτη θέση, ξεπερνώντας το 1.85. Ενώ στα 200 μέτρα ανδρών νικητής αναδείχθηκε ο Σωτήρης Γκαραγκάνης με χρόνο 20.69 που αποτελεί την καλύτερη φετινή του επίδοση.
7: Η γυναική ομάδα πόλο του Ολυμπιακού νίκησε 13-12 την πρωταθλήτρια Βουλιαγμένη στο Πέτρος Καπαγέροφ και έκανε το 2-1 στη σειρά των τελικών. Πάμε να δούμε εικόνα από το παιχνίδι. Οι παίκτες του Γιώργου Ντόσκα χρειάζονται μία ακόμη νίκη για να πανηγυρίσουν το πρωτάθλημα και να επιστρέψουν στην κορυφή του γυναικείου πόλο. Ο Ολυμπιακός μπήκε πολύ δυναμικά στο παιχνίδι, παίρνοντας το προβάδισμα. Οι παίκτριες της Κικής Λιώση δεν τα παράτησαν, προσπάθησαν ως το τέλος για την ανατροπή, αλλά έχασαν δύο ευκαιρίες την παίκτρια παραπάνω να πλησιάσουν στο γκολ. Την ερχόμενη Τρίτη στις 5 το απόγευμα. Το τέταρτο ντέρμπι των δύο ομάδων στο κολυμπητήριο του Λεμού. Η Βουλιαγμένη δεν έχει άλλα περιθώρια, θα κληθεί να αξιοποιήσει την έδρα της για να ισοφαρίσει τη σειρά. Οι Σαν Αντώνιο Σπέρς τριάμβιωσαν στην Οκλαχώμα που πήραν την νίκη με 111-103 και προκρίθηκαν στη σειρά των τελικών του NBA. Έκδηλη συγκίνηση για τον πολυτιμότερο παίκτη στη Δύση, Βίκτορ Γουεμπανιάμα. Το πρώτο παιχνίδι των τελικών με αντίπαλο τους Νίκς θα γίνει ξημερώματα 4 Ιουνίου με το Σαν Αντώνιο να έχει το πλεονέκτημα έδρας.
11: Οι Σαν Αντώνιο Σπέρς θα βρεθούν ξανά στο τελικό του NBA και θα διεκδικήσουν το τρόπαιο μετά από 12 χρόνια. Η ομάδα του Σαν Αντώνιο επικράτησε στον 7ο τελικό της Δυτικής Περιφέρειας, κερδίζοντας τους Οκλαχώμα Thunder με 111-103, κάνοντας το 4-3 σε νίκες, και πήρε το εισιτήριο για τον τελικό του NBA κόντρα στους Knicks της Νέας Υόρκης, με τη σειρά να ξεκινάει στις 3 Ιουνίου από το Σαν Αντώνιο. Πρόκειται για μια επανάληψη των τελικών του 1999, με τους Σπέρς τότε να κατακτούν τον τίτλο. Ο 22χρονος ταλαντούχος Γάλλος Βίκτορ Γουεμπανιάμα, μόλις στην πρώτη του συμμετοχή στα play-off στην τρίτη του σεζόν στο NBA, πέτυχε στον 7ο τελικό 22 πόντους, μάζεψε 7 rebound και μοίρασε 2 assist και οδήγησε τους Σπέρς στη νίκη για να πάρει δικαίως τον τίτλο του πολυτιμότερου παίκτη. Αμέσως μετά τη λήξη του 7ου τελικού στην Οκλαχώμα, ο Γουεμπανιάμα ξεσπά με φωνές και κλάματα, εξηγώντας λίγο αργότερα ότι ένα παιδικό του όνειρο πραγματοποιείται. Ένα όνειρο που για τον ίδιο ταυτίζεται με το νόημα της ίδιας του της ύπαρξης.
12: Winning the Larry O'Brien, it's a childhood dream. You never know when it's going to happen again. It's hard to put into words. It's almost like the meaning of my life, you know.
11: Τον Γουεμπανιάμα ακολούθησαν οι Julian Champagne με 20 πόντους και 6 rebound και ο Stephen Castle με 16 πόντους, 6 rebound και 6 assist. Από τους Thunder που στερέθηκαν δύο από τους πιο σημαντικούς παίκτες τους επιθετικά, τον Williams και τον Mitchell, πρώτο σκόρερ ήταν ο Shai Gilgeous-Alexander με 35 πόντους, 4 rebound και 9 assist.
7: Με μεγάλη επιτυχία και καλό καιρό ολοκληρώθηκε στην αρχαία επίδαυρο το Διεθνές Διήμερο Τριάθλου, που περιελάμβανε κολύμβηση, ποδηλασία και τρέξιμο. Συμμετείχαν περισσότεροι από 500 αθλούμενοι από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Το ρεπορτάζ είναι του Νίκου Γιαννόπουλου.
13: 3, 2, 1. Αγώνες κολύμβησης, ποδηλασίας 20 και 40 χιλιόμετρων, τρέξιμο 5 και 10 χιλιόμετρα. Όλα αυτά στην ωραιότατη παραλία Βαγιονιά της αρχαίας Επιδαύρου.
14: Τρέχουμε μέσα από τον κόσμο, ο κόσμος είναι φιλόξενος, μας επιθυμεί και μας σπρώχνει προς τον τερματισμό.
13: Περίπου 500 αθλούμενοι από την Ελλάδα και το εξωτερικό έλαβαν μέρος στην δεύτερη ημέρα του Διεθνούς Τουρνουά Τριάθλου της Επιδαύρου. Τι σου αρέσει σε αυτή τη διοργάνωση και σε βλέπουμε έτοιμο να βουτήξεις?
15: Η αίσθηση. Το νιώθεις, το ξεκινάς από την αρχή μέχρι το τέλος. Αισθάνεσαι ζωντανός.
16: Το μυστικό της επιτυχίας είναι ένα. Να ονειρεύεσαι, να βάζεις στόχους, να έχεις επιμονή και υπομονή. Γιατί η καθημερινότητα πολλές φορές δεν σε αφήνει να τα κάνεις όπως προγραμματίζεις.
17: Το μέρος είναι αυτό που είναι και η φυσική ομορφιά που υπάρχει και όλο το κομμάτι της Επιδαύρου που μπορεί έτσι να γοητεύσει και λίγο παραπάνω, είναι η αλήθεια. Οι αποστάσεις της περιοχής από την Υπηρετική Ελλάδα. Οπότε νομίζω το καθιστά πολύ εύκολο προορισμό, οικονομικό.
13: Οι συμμετέχοντες έδωσαν ραντεβού για το επόμενο meeting τριάθλου που θα γίνει του χρόνου τέτοια εποχή στην όμορφη Επίδαυρο.
1: Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Συνεχίζει ενημέρωση στο Earth News για τη συνέχεια βράδυ Κυριακής με τον Δημήτρη Κοταρίδη. Καλό σας βράδυ.
18: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Με γενικά αίθριο καιρό, θερμοκρασία κοντά στα κανονικά επίπεδα αλλά και μεσημεριανή αστάθεια, θα ξεκινήσει το φετινό καλοκαίρι. Πιο αναλυτικά, τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με τοπικές νεφώσεις στα υπηρετικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε και θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Οι άνεμοι νότιο-νότιο-δυτικοί έως 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 28 με 30 βαθμούς, τοπικά στα ηπειρωτικά έως και 33 βαθμούς. Στην Αττική, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγα σύννεφα και μικρή πιθανότητα πρόσκαιρης βροχής το μεσημέρι-απόγευμα. Η άνεμη νότη, 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 18 έως 31 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι-απόγευμα. Η άνεμη νότη, 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 17 έως 30 βαθμούς. Την Τρίτη προβλέπεται γενικά ηλιοφάνεια, με παροδικές νεφώσεις από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά και τοπικές μπόρες και καταιγίδες στη Μακεδονία, τη Θράκη και πιθανώς τα υπόλοιπα ορεινά. Η άνεμη νότη νοτιοδυτική έως 5 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία περίπου στα ίδια επίπεδα. Ήταν η πρόγνωση του καιρού. Κυρίες και κύριοι, να είστε καλά.

0: Όταν εγώ του πρότεινα να παντρευτούμε, τρόμαξε. Μου λέει και τώρα τι θα πάθω. Είναι πάρα πολύ ερωτηματικό. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την απάντηση. Ναι, τι θα πάθω. Δεν θα πάθεις τίποτα, διότι εγώ πάντα θέλω ένα βήμα πίσω με την έννοια ότι δεν θα αλλάξει κάτι τη ζωή σου. Δεν θα σου επιβληθώ ποτέ να σου πω, ξέρεις τώρα κάνουμε αυτό, κάνουμε εκείνο, κάνουμε. Όχι. Μέχρι τελευταία μέρα το τήρησα ευλαβικά, με θρησκευτική α πούμε ευλάβεια.
1: Start με τη Λένα Αρώνη. Κάθε Πέμπτη στις 10 το βράδυ στο ΕΡΤ Κόσμος.
2: Οι 45 μάστοροι, 60 μαθητάδες πάνε στην παραμυθιά Θεσπρωτείας. Εδώ έχω σκοπό να μάθω πώς φτιάχνουν καμπάνες.
3: Πώς το βλέπεις σαν δουλειά?
4: Όλο αυτό που βλέπω δεν το ξαναδεί εγώ αυτό το πράγμα. Μια φωτιά είναι σαν να χύρατε λάβα.
5: 45 μάστοροι, 60 μαθητάδες. Κάθε Παρασκευή στις 8.30 το βράδυ στο ΕΡΤ Κόσμος.
6: Εδώ είμαστε. Καλωσορίσατε.
7: Είναι ένας χώρος ο οποίος συνδυάζει την τέχνη και τη φύση.
8: Είναι το μέλλον η υδροπονία.
9: Η ιδέα μου είναι να δημιουργηθεί ένα πάρκο νερόμυλων με το μονοπάτι των μήλων.
10: Θα παρότρινα όλους τους ανθρώπους να ξεκλειδώσουν λίγο τους φόβους που έχουν, γιατί η ζωή είναι μικρή για να κάθεσαι και να μην κάνεις αυτό που θέλεις.
1: Σπόρος, κάθε Τρίτη στις 10 το πρωί στο ΕΡΤ Κόσμος.
11: Όπου και αν βρίσκονται οι Έλληνες,
12: οι ρίζες τους παραμένουν δυνατές.
11: Ιστορίες Ελλήνων από κάθε γωνιά του κόσμου.
12: Επιτυχίες, προκλήσεις και νέα από τον ελληνισμό της Διασποράς.
11: Συναντάμε καλλιτέχνες, επιστήμονες
12: και ανθρώπους που κρατούν την Ελλάδα ζωντανή.
11: Από τις κοινότητες του κόσμου
12: μέχρι τις μεγάλες προσωπικές διαδρομές.
5: Ρίζες Abroad με την Ατάσα Βυσαρίωνος και τον Προκόπη Αγγελόπουλο. Κάθε Τετάρτη στις 4 το μεσημέρι στο ΕΡΤ Κόσμος.

σας το Πανελλήνιο Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας, το Ρεμπέτικο. Δεν είναι απλά διασκέδαση, είναι ιστορία, παρηγοριά και αλήθεια. Είναι το παράπονο και η χαρά που έγιναν νότες στα χέρια των παλιών μας τώρα. Σας προσκαλούμε σε ένα μουσικό ταξίδι πίσω στο χρόνο, εκεί που κάθε παινιά μετράει και κάθε στίχος αγγίζει καρδιά. Θα διασκεδάσουμε με την Ορχήστρα Ελλάδα 14 Ιουνίου, Κυριακή, 6 το απόγευμα, στην αυλή του Προμηθέα. Στα πλήκτρα Ντίνος Θεόφιλος, Μπουζούκι, Σίμος Νικολόπουλος, Λεωνίδας Ζαφύρης. Τραγούδι Λεωνίδας Ζαφύρης, Ηλίας Πούλος και η γλυκιά μας τραγουδίστρια Κατερίνα Παπαδοπούλου. Μεζέδες, μεζέδες, μεζέδες. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στον αριθμό 727 692 6565.

0: για ψηλά.
1: The Greek Taverna, μπουζούκια και ελληνική βραδιά. Σάββατο βράδυ 6 Ιουνίου σας παρουσιάζουν τον τραγουδιστή Χρήστο Πέρας, την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και Ανθία Γέλου από τη Νέα Υόρκη. Στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Σίμος Νικολόπουλος και όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπαχατούρα. Είσοδος ελευθέρα για όλους. Λαϊκή βραδιά στους Greek Taverna τα Αποσμές. Φουλ ποτό και γευστικά με ζευγάκια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά σπέσιος κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα, μόνο $25 το πιάτο. Ποντοσούβλη και πολλά σπέσιος. Σας περιμένουμε ελληνική βραδιά το Σάββατο 6 Ιουνίου. Στο Greek Taverna 128 North Pinellas Avenue, Taos Mills. Ανοιχτό καλημερινά από τις 12 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά τους Greek Taverna. Τηλεφωνήστε 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Λύσε το τραπέζι σου. Προβλέπετε και πάλι μια επιτυχία.

κόσμος.

Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: Largo Glass, 1765 Clugor Largo Road, στο Clugor. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία. Εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πρόβλημας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clugor Largo Road, Unit 1, στο Clugor. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clugor Largo Road, στο Clugor. Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Ελληνικό φαρμακείο Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η ασπασία μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.
3: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods, ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος. Παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods. Για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
4: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
3: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482.
0: Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική.

Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο. Στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

0: Yes, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουλουγάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision 928 Cool Road Ιρδονίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Κατερίνος Ταβέρνα και Γκριλ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina's Tavern and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos.

0: Πάμε να ανέβει η ομάδα τώρα. Και ένα, δύο, τρία.
1: Γεύση Ρεστρατ με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σεβαστανία και την Βούλα Μάρκο. Σερβίροντας τη γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, στο μένιου έχει παστίτσιο μαγειρευτά από κινηστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Μόνο στο Γεύση Ρεστρατ. Αυθεντική Greek and Mediterranean κουζίνα. Τώρα κάθε Κυριακή ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα. Με πλούσιο μπουφέ. 861 Crossman Road στο Tapo Springs. Απέναντι από το Sun Feed College. Κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές με τον Γιώργο Πετρίτη. Και special βραδιά την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Με μπουζούκια διασκέδαση και χορό. Με την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα Παπαστεφανάκη. Επίσης και ο τραγουδιστής Νίκος Ευθυμιάδης. Στο μπουζούκι από τον Λεωνίδα Ζαφύρη και στο όργανο από τον Δίνο. Για ρεσερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρεστοράντ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Σας περιμένω.

0: Ανέβα πάνω λοιπόν.
1: Να δεις τι παίζει.
0: Να δεις τι παίζει πραγματικά.
1: Προσωπώντας
0: τη βόρεια λοιπόν πλευρά ξανά πραγματικά. Ανέβα να δεις τι παίζει.
1: Πραγματικά.
0: Ανέβα να δεις τι παίζει.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsenham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.

0: Γεια σας, είμαι ο Μύρο Αναστρατής. Αν σας άρεσε αυτό που είδατε, κάντε subscribe στο κανάλι της Cobalt Music στο YouTube για να δείτε ακόμη περισσότερα.
1: Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην λησμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.

0: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρο, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα restaurant εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα restaurant εντύπω σε όλη την Αμερική.

Κόντο Σιλουφίνο. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού. Στα μάτια της Κόκοτας του Ηλία, του προφήτη Ηλία. Ακούτε τα καλύτερα μας τραγούδια από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων. Ο υπαριθμό ένας ραδιοφωνικός σταθμός που εκπέμπει 100% ελληνικά.

0: Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pedernas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Tarpon. Ελληνικό φαρμακείο, Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Στίβ Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs.
1: Ακούστε το Μάκη Χριστοδουλόπουλο από Ρο.

Γεύση Ρέστορατ με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σεβαστανέα και την Βούλα Μάρκο. Σερβίροντας τη γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, στο μένιου έχει παστίτσιο μαγειρευτά από κινηστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Μόνο στο Γεύση Ρέστορατ. Αυθεντική Greek and Mediterranean κουζίνα. Τώρα κάθε Κυριακή ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα. Με πλούσιο μπουφέ. 861 Crossman Road εις το Taos Pills. Απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές με τον Γιώργο Πετρίτη. Και special βραδιά την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Με μπουζούκια διασκέδαση και χορό. Με την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα Παπαστεφανάκη. Επίσης και ο τραγουδιστής Νίκος Ευθυμιάδης. Στο μπουζούκι από το Λεωνίδα Ζαφύρη και στο όργανο από τον Δήμο. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστορατ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Σας

0: Yesus, I'm Dr. Maria Menurgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουλουγάς, επιραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας. Ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά. Φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision. 928 Cool Road, Ιζον Τανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαπτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Κόντο Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

Νότης Φακιανάκης. Τέλος δίχως τέλος.

τα πάντα. Και αυτό ο σκοπό σα είναι την μετάλλη. Αντέχει το σκοπό σα, πράσινα σου πάντα το κόσμο.

Λίτσα Διαμάντη, τι ζητάς? Ακούτε φωνή των Ελλήνων από την ηλιόλου στη ζεστή Φλόριδα σε διεθνή κάλυψη. Εκπέμπουμε από πολλές και διάφορες συχνότητες στα μέσα, στα FM, στο digital και μέσω του ίντερνετ. Για περισσότερα επισκεφτείτε μας στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.wpso.com.

Άγγελος Αγκράτος στο μικρόφωνο, κοντά σας με διαλεκτή μουσική και τραγούδια. Μήνε. Ζωντανή ηχογράφηση από τον Αντώνη

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Νιώτης Φακιανάκης, σώμα μου.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pineras Avenue, Taos. Manolis Angelopoulos, Τα μαύρα μάτια σου. Είστε συντονισμένοι στον 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ονειρών. Ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει.

0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.
1: Ευχαριστώ. Η φωνή των Ελλήνων πάντα στο πλευρό σας.

0: Γεύση Ρέστοραντ με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σεβαστανέα και την Βούλα Μάρτα. Σερβίροντας τη γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, στο μένιου έχει παστίτσιο μαγειρευτά από κινηστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Αυθεντική Greek and Mediterranean κουζίνα. Τώρα κάθε Κυριακή ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα. Με πλούσιο μπουφέ. 861 Crossover Road στο Tapo Springs. Απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές με τον Γιώργο Πετρίτη. Και special βραδιά την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Με μπουζούκια διασκέδαση και χορό. Με την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα Παπαστεφανάκη. Επίσης και ο τραγουδιστής Νίκος Ευθυμιάδης. Στο μπουζούκι από τον Λεωνίδα Ζαφίρη και στο όργανο από τον Δήμο. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστοραντ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Σας περιμένουμε.
1: Να χορεύεις, να στροφάρεις και εμένα να φορτάρεις.
2: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στο Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουλουγάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Φώτης Πολυμέρης, στην εκπομπή Αναμνήσεις από το παρελθόν. Τι είναι η εκπομπή επιμελή και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος. Ήταν

0: Γιώργος Πασπάτης, φεγγάρι μου σε παρακαλώ.
1: Αγαπητοί μου φίλοι, μας ακούτε και στο διαδίκτυο σε διεθνή κάλυψη μέσω του www.wpso.com. Έχουμε 4 διαφορετικά servers τα οποία εκπέμπουν ζωντανά όπου και αν βρίσκεσαι στον πλανήτη. Εάν οι φίλοι ακροατές είναι πάρα πολύ καλοί φίλοι της μουσικής και θέλουν να μας ακούσουν πολύ πολύ καθαρά και σε CD quality φωνής, δηλαδή digital κτλ., στο server που έχουμε στο wpso.com και πατάτε το live radio δεξιά επάνω στην οθόνη σας, έρχονται 4 υποσταθμοί. Το τελευταίο player το οποίο έχουμε, αυτό είναι με high quality και μόνο μπορούν να ακούσουν καλά αυτοί που έχουν σύστημα με cable TV, DSL lines, modems που είναι πολύ γρήγορες γραμμές και μας ακούτε όπως ακριβώς ακούγεται η μουσική μας εδώ στο στούντιο της Φωνής των Ανήνων. Μαύρη πεταλούδα μας τραγουδάει ο Πάνος Κάμιος. Μην ξεχάσετε όμως να ψηφίσετε και τα τραγούδια μας, τις εκπομπές που σας αρέσουν να ακούτε. Πηγαίνετε εκεί και πατήστε εκεί. Μαύρη πεταλούδα μας τραγουδάει ο Πάνος Κάμιος. Μην ξεχάσετε όμως να ψηφίσετε και τα τραγούδια μας, τις εκπομπές που σας

0: ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
1: Μας υποχρέωσες, Στράτους Διονυσίου.

Ωραίο, όμορφο όμως σήκω κομμάτι, σήκω χόρεψα ζυρτάκι, ακούτε τον ελληνικό ραδιό. Και ένα τραγούδι τώρα από τον Μίκη Θεοδωράκη.

Από την ίδια όλη τη ζεστή Φλόριδα συνεχίζουμε την εκπομπή μας με τα Super Mix.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: This is WPSO 1500 in New Paltrici and WXYB 1520 in India Rockwich.
1: Ανίκη.
0: Ελεύθερη γνώμη.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι.
2: Το πρόγραμμα δράσης των Ινστιτούτων.

0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.
1: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων με μουσική και τραγούδια. Θανάσης Κομνηνός, εξακολουθώ.

Ας ακούσουμε τώρα και ένα τραγούδι από την Κατερίνα Νικολάου. Στου χρόνου τις στροφές. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ονειρών. Ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Στο μικρόφωνο πάντα κοντά σας ο Άγγελος Αγγελάτος από την Ενδιόλουστη και ζεστή Φλόριντα. Φωνή των Ονειρών. Με την καλύτερη μας μουσική. Φωνή των Ονειρών. Πάντα κοντά σας 24 ώρες το 24.

The Greek's Taverna, μπουζούκια και ελληνική βραδιά. Σάββατο βράδυ 6 Ιουνίου σας παρουσιάζουν τον τραγουδιστή Χρήστο Πέρας, την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και Ανθία Γκέλου από τη Νέα Υόρκη. Στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Σίμος Νικολόπουλος και όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπαθατούρα. Είσοδος ελευθέρα για όλους. Λαϊκή βραδιά στους Greek Taverna Tapos Fest. Φουλ ποτό και γευστικά με ζευγάκια. Ελληνική κουζίνα και με πολλά μαγειρευτά specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα, μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Σας περιμένουμε ελληνική βραδιά το Σάββατο 6 Ιουνίου. Στο Greek Taverna 128 North Pinellas Avenue Tapos Fest. Ανοιχτέω καλημερινά από τις 12 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά τους Greek Taverna. Τηλεφωνήστε 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Κλείσε το τραπέζι σου. Προβλέπετε και πάλι μια επιτυχημένη βραδιά και

Γεύση Ρέστοραντ με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σεβαστανέα και την Μπούλα Μάρκο. Σερβίροντας τη γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, στο μένιου έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα, μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Αυθεντική Greek and Mediterranean κουζίνα. Τώρα κάθε Κυριακή ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα. Με πλούσιο μπουφέ. 861 Crossman Road στο Tapo Springs. Απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές με τον Γιώργο Πετρίτη. Και special βραδιά την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Με μπουζούκια διασκέδαση και χορό. Με την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα Παπαστεφανάκη. Επίσης και ο τραγουδιστής Νίκος Ευθυμιάδης. Στο μπουζούκι από τον Λεωνίδα Ζαφίρη και στο όργανο από τον Δήμο. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστοραντ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Σας περιμένουμε.

Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road, Istolark. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Pruino Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400

0: Η ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, στο μένιου έχει παστίτσιο μαγειρευτά από κινηστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραν. Αυθεντική Greek and Mediterranean Cuisine. Τώρα, κάθε Κυριακή, ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα. Με πλούσιο μπουφέ. 861 Crossover Road στο Tapos Springs. Απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη, ελληνικές βραδιές με τον Γιώργο Πετρίτη. Και special βραδιά την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Με μπουζούκια διασκέδαση και χορό. Με την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα Παπαστεφανάκη. Επίσης και ο τραγουδιστής Νίκος Ευθυμιάδης. Στο μπουζούκι από τον Λεωνίδα Ζαφίρη και στο όργανο από τον Δήμο. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Σας περιμένουμε.
1: Να χορεύεις, να στροφάρεις και εμένα να χορτάρεις.
2: Φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
3: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένοι φαρμακοποιοί. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.

The Greek Taverna, μπουζούκια και ελληνική βραδιά. Σάββατο βράδυ 6 Ιουνίου σας παρουσιάζουν τον τραγουδιστή Χρήστο Πέρας, την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και Ανθία Γέλιου από τη Νέα Υόρκη. Στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Σίμος Νικολόπουλος και όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπακατούρα. Είσοδος ελευθέρα για όλους. Λαϊκή βραδιά στους Greek Taverna Tapos Nes. Πουλποτό και γευστικά μεζεδάκια. Ελληνική κουζίνα και με πολλά μαγειρευτά specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα, μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Ποντοσούβλη και πολλά specials. Σας περιμένουμε ελληνική βραδιά το Σάββατο 6 Ιουνίου. Στο Greek Taverna 128 North Ellis Avenue, Tapos Nes. Ανοιχτέο καλημερινά από τις 12 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά τους Greek Taverna. Τηλεφωνήστε 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Λύσε το τραπέζι σου. Προβλέπετε και πάλι μια επιτυχημένη βραδιά.

Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά τους και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξεχαστός. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: injured in a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief from pain is possible. Call the professionals today.
1: Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pidenas Avenue, Tarpon Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας. Στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Tapos.
2: Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Figueroa Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.